Nice 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι...

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα εξάθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Πώς να το πω, μια δυσκολία να αποδεχθούν τον φίλο ή τον σύντροφο της κόρης ή του γιού της. Πραγματικά να το πείτε στον ψυχοθεραπευτή. Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Αυτό που λέει ο Κουινέλης, ο Σταβέντο που το είπε με χιούμορ, έχει πάρα πολύ μεγάλη βάση. Δουλειά ψυχολόγοι στην Ελλάδα.

Να καλωσορίσουμε στην μεγάλη οικογένεια των αποφύτων αγγλικής φιλολογίας και την Δήμητρα Παπαδοπούλου, την ηθοποιό και σεναριογράφο, που αποφύτησε σε ηλικία 63 ετών. Καλά ακούσατε, πήρε πτυχίο η Δήμητρα Παπαδοπούλου από τους απαράδεκτους. Το λέω έτσι για να καταλάβετε για ποια μιλάω. Πήρε πτυχίο αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας. Δύο πτυχία είναι αυτά, δεν είναι ένα. Είναι πλέον συνάδελφός μου, τυπικά γιατί και εγώ ανήκω στους πτυχιούχους της αγγλικής φιλολογίας. Σε ηλικία 63 ετών, είπε η Δήμητρα, λέει, πήρα το πτυχίο μου και στην ελληνική και στην αγγλική φιλολογία, παρακαλώ. Δεν το περίμενα να γίνει, το πήρα απόφαση και έγινε. Είχα αφήσει, λέει, τρία μαθήματα και όταν άκουσα ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές, είπα ότι δεν έχω πια περιθώρια. Συναντήθηκα, λέει, με τη Δανάη Λουκάκη, που της χρωστά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, την ηθοποιό και φίλη, η οποία μου είπε τελείωνε, πήγαινε να τα πάρεις και έτσι με όθησε. Μπράβο στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω βέβαια γιατί τα πήρε. Θέλω να πω τι να τα κάνει τώρα τα πτυχία στα 63. Και μάλιστα με αυτή την καριέρα που είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι όταν ξεκινάς κάτι να το τελειώνεις. Συνήθως. Εν τω μεταξύ, η Δήμητρα Παπαδοπούλου πρέπει να πάθε και σοκ με αυτές τις τελετές αποφύτησης που δεν είναι όπως παλιά. Δηλαδή, όταν πήρα εγώ πτυχίο τον προηγούμενο αιώνα, αυτό που κάναμε ήταν απλά πηγαίναμε πέρα με τους φίλους μας επί τόπου που είχαν έρθει, που ήταν, δεν ανοίγαν ούτε σαμπάνιες, ούτε πετάγανε κομφετί και τέτοια που κάνουν τώρα. Τους πηγαίναμε για ένα φραπέ στην Εθνική Σαμίνη στη Θεσσαλονίκη. Είχε ένα καφέ που πηγαίνανε όλοι μετά την ορκομοσία. Τους κερνούσαμε από ένα φραπέ. Τίποτα άλλο. Αυτό, φραπέ. Δε, καφέ μόνο. Ούτε γλυκά, κρέπες, βάφλες. Δεν υπήρχαν αυτά τότε. Λοιπόν, και αυτό ήτανε. That's it. Άντε το βράδυ να έκανες καμιά έξοδο. Τώρα, άμα πας στην αίθουσα τελετών του Καποδιστριακού, εκεί στην Πανεπιστημίου μπροστά, είναι σαν να είναι ένα πελώριο πάρτι. Είναι αυτό που η Αμερικανιά που πάνε με την Ντίβενο και είναι η άλλη ντυμένη, λες και έχει πάει στα μπουζούκια. Και βλέπεις καμιά δεκαπενταριά κοπέλες να πηγαίνουν πρωί-πρωί στο Πανεπιστήμιο, ντυμένες, λες και πάνε στο Βέρτι. Και λες, κορίτσι, τι έγινε, σχόλασε ο Βέρτις? Και λένε, όχι, έχουμε ορκομοσία. Και πας στην ορκομοσία ντυμένες για τα μπουζούκια, με κάτι πανό που γράφουν, ήρθες από τη Λάρισα πτυχίο για να πάρεις, και τώρα που τελείωσες, δεν ξέρω, θα. Τα μυαλά μας θα μας πάρεις. Κάτι είχα ζωμάρει, εν πάση περιπτώσει. Και φωνάζουν και λένε, μπράβο Μαρία! Μπράβο Μαρία! Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά! Ένα πτυχίο πήρατε, χαλαρώστε λίγο. Και το βράδυ εννοείται Βέρτι. Βέρτι ή ξέρω εγώ τώρα ποιος είναι ο Φέρης. Και αυτός, ο Γιακοβίδης. Εκεί όλοι γιορτάζουν την αποφύτηση από το Πανεπιστήμιο. Καλά μυαλά.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

0: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο vegan ή vegetarian. Εγώ έχω γνωρίσει και vegetarian, το οποίο είναι πάρα πολύ πασέ. Ο οποίος νομίζει ότι κάνει καλό στον εαυτό του, αλλά τρώει συνέχεια υδατάνθρακες. Βγαίνουμε έξω, εμείς τρώμε μπριζόλες, τα πάντα που έχουν μέσα, μπει κρέας, ξέρω εγώ. Ή μπορεί να έχουν αλαντικά, ή μπορεί να έχουν αυτό. Και αυτός παίρνει κάτι ζυμαρικά με λαχανικά, κάτι ριζότι. Κάτι, κάτι ψωμούμπες, κάτι τέτοια. Και στο τέλος είναι πιο παχύς από εμάς. Αλλά υπάρχουν και όλοι αυτοί οι φίλοι vegans, οι οποίοι πλέον πας να φας έξω και πας σε ταβέρνα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα πας σε ένα εστιατόριο να πάρεις vegan, το καταλαβαίνω. Έχεις κανονίσει για ταβέρνα. Καταρχάς, γιατί τον λες να έρθει μαζί σου. Του λες, συγγνώμη, βγήκε το σαλονικιώτικο. Γιατί τον προσκαλείς, αφού ξέρεις δεν θα φάει. Και έρχεται αυτός και λέει, μήπως έχετε κάτι χωρίς κρέας και είσαι, ξέρω εγώ, στη Χασιά. Και λέει, συγγνώμη, δεν ξέρετε που ήρθατε, ας πούμε, δεν είμαστε εδώ, ούτε μοναστηράκι, ούτε κουκάκι, ας πούμε, για να έχουμε vegan. Και τρώει στο τέλος μια χωριάτικη χωρίς τυρί, δηλαδή μια γκουροντομάτα, και έχει αυτή την ξυνήλα στο πρόσωπο και έχουν ξυνήλα και οι υπόλοιποι που τον κάλεσαν. Οπότε όταν πηγαίνετε με ένα φίλο vegan να φάτε σε ένα εστιατόριο, φροντίστε το εστιατόριο αυτό να έχει κάτι και για αυτόν, ή φροντίστε να μην έχει τίποτα για αυτόν για να μην έρθει αυτός.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise
2: 90,3. Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε.

0: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
1: Μας ρε φίλε, τώρα που ακούς Tom Waits, που δεν ξέρεις καν πώς είναι ο Tom Waits. Θα σου βάλουν Tom Waits και θα φύγεις τρέχοντας, θα αρχίσεις να... Αφού κατά βάθος ακούς να πούμε τέτοιο, Bon Jovi, τι Tom Waits.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Πάμε σε μία έρευνα η οποία δεν μας, τουλάχιστον τα στοιχεία που έχω εγώ δεν μας περιέχει, ας πούμε, δεν μας περιέχουν, αλλά είναι λίγο αυτό που λένε ανησυχητική για τους δυτικοευρωπαίους, γιατί είναι η λίστα που λέει κατά πόσο, σε τι ποσοστό μάλλον, κάθε λαός πλένει τα χέρια του μετά την τουαλέτα. Εσύ τα πλένετε τα χέρια μετά την τουαλέτα ή βάζει μετά χέρι και στο φιστίκι, στο μπαρ και μετά παίρνει και ο άλλος μαζί και γίνεται ένα. Δεν θα το πιστέψετε ποιοι πλένουν τα χέρια τους πρώτοι. Οι πιο καθαροί, παρακαλώ, στο πλήσιμο των χεριών μετά την τουαλέτα είναι οι Βόσνοι. Θα μου πεις γιατί να μην το πιστέψεις. Απλά θέλω να πω ότι στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, έχεις τους Βορειοευρωπαίους και τους Δυτικοευρωπαίους πιο καθαρούς. Λες, ξέρω εγώ, εμείς είμαστε οι Βαλκάνοι, είμαστε λίγο και πιο βρωμικοί. Αν δε, οι πιο καθαροί είναι οι Βαλκάνοι. Δεύτερη πιο καθαρή στο πλήσιμο χεριών μετά την τουαλέτα είναι οι Τούρκοι με 94%. Που έχουν και τις λεγόμενες τουρκικές τουαλέτες, οι οποίες λένε οι επιστήμονες και έχουν πει ότι είναι πιο καθαρές από τις άλλες, γιατί δεν κάθεσαι. Είναι, απλά παθαίνουν προσαγωγή σου. Δεν ξέρω αν είχατε τουρκική στο χωριό. Εμείς είχαμε μια τουρκική τουαλέτα στο χωριό και την είχαμε εκτός σπιτιού. Αυτό παλιά η τουαλέτα ήταν εκτός σπιτιού, που ήταν επίσης θέμα υγιεινής. Και σε έπιανε κατούριμα, ας πούμε, και πρακατεύεις κάτω. Και άμα ήσουν παππούς, πού να πας με προστάτη και τέτοια. Πάνα. Λεπτομέρεια που δεν χρειαζόταν. Στην τρίτη θέση των πιο καθαρών που πλένουν τα χέρια τους μετά την τουαλέτα είναι οι Μολδαβοί με 93%. Ποιοι είναι οι πιο βρωμήλοι? Μάλλον οι Ολλανδοί, οι οποίοι λέει ένα στους δύο δεν πλένουν τα χέρια τους μετά την τουαλέτα. Οπότε αν πάτε Ολλανδία και κάποιος σας δώσει το χέρι του, πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, αν κάποιος στον δρόμο σας χαρίσει λουλούδια, είναι γιατί τον άγγιξε το τάδε. Λοιπόν, μην δίνετε το χέρι σας σε Ολλανδό αν δεν σιγουρευτείτε ότι δεν έχει πάει τουαλέτα πριν. 57% δεν τα πλένουν. Ισπανοί 61%. Γάλλοι, που έχουν και τη φήμη, 62% τα πλένουν, δεν τα πλένουν. Τα πλένουν. 4 στους 10 δεν τα πλένουνε. Οι Άγγλοι 75% που τους είχες για χειρότερους. Για τους Έλληνες δεν βλέπω εδώ έργα μου, δεν υπάρχει στη λίστα. Αλλά ελπίζω να πλένετε τα χέρια σας μετά την τουαλέτα, γιατί δεν είναι πολύ ωραία. Δίνουμε χέρια αυτά, χειραψίες, βέβαια, στην πολύ ωραία εποχή του κορονοϊού.

Αυτά όλα δεν υπήρχαν. Φιλιά, αγκαλιές, χειραψίες, τα είχαμε κόψει, είχαμε ηρεμήσει. Και τώρα πρέπει βλέπεις και τον κάθε τυχαίο και. Αχ, τι κάνεις, έλα, σε πεθύμια. Αυτό το φιλί με άσχετους, πραγματικά. Πολύ, πολύ αγαπητός τύπος ο Χαρισόπουλος, πάρα πολύ κοινωνικός.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Διαβάζω εδώ ότι ένα από τα πιο φιλόδοξα ψηφιακά έργα, λέει, στην ιστορία της τροχιάς ακυρώθηκε πριν καλά δεχτεί την πρώτη προσφορά. Το καλοκαίρι θα είμαστε, λέει, χωρίς τις κάμερες AI. Το θυμάστε αυτό? Άλλο ένα φοβερό που καθυστέρησε. Διαγωνισμός είχε γίνει, λέει, για 1000 κάμερες AI. Μας πρίξανε με τις κάμερες AI ότι θα σε βρίσκουν οι κάμερες και θα βρίσκουν άμα μιλάς με το κινητό, αν θα περνάς με το κόκκινο, υπέρβαση ταχύτητας, κίνηση σε λεωφορολωρίδα, μη χρήση κράνους και όλα αυτά. Όλα AI. Και τελικά αυτό η έρευνα ή ο διαγωνισμός. Ναυάγησε, λέει, πάμε για Σεπτέμβρη. Ακυρώθηκε καλοκαίρι χωρίς τις κάμερες, ίσως και φθινόπωρο. Άρα, λέει, μπορεί να μην έχουμε ούτε το φθινόπωρο τις κάμερες AI. Οπότε, όσοι είστε με το κινητό. Έβλεπα χτες, χάζευα, είχα πάει για τρέξιμο. Και το λέω και γελάω και μόνος μου. Είχα πάει για τρέξιμο και χάζευα τα αυτοκίνητα που περνούσαν για να δω. Και παιδιά ήταν 8 στους 10 έβλεπαν το κινητό τους. Αλήθεια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Προσέξτε, παρακαλώ, μην κοιτάτε το κινητό στο δρόμο, μην γράφετε μηνύματα. Καμιά φορά είναι δύσκολο. Εγώ, ας πούμε, τώρα έχω νοικιάσει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει GPS και έχει μια θήκη για να βάζει το κινητό. Βάζω το GPS στο κινητό, αλλά κάποιες φορές αναγκάζομαι και το βγάζω για να δεν φαίνεται ολόκληρο. Ακόμα και αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Μην ασχολείστε με το κινητό σας την ώρα που οδηγείτε. Εγώ θα έλεγα μην ασχολείστε με το κινητό σας ούτε όταν δεν οδηγείτε, αλλά αυτό είναι απίθανο.

0: διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. Τι καλημέρα, δηλαδή. Τι είναι αυτό, τι πράγμα, τι Μόρντορ είναι αυτό, παιδιά. Τι νεάκια, τι χάμω. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας ενημερώσω όσοι δεν έχετε βγει έξω. Θα το έχετε καταλάβει αν έχετε ανοίξει τα πατζούρια, ότι έξω είναι φθινόπωρο τύπου θα ρίξει μπόρα. Είναι τύπου μη φύγεις για τριήμερο, θα γίνει χαμός, αλλά να φύγετε, γιατί αύριο λίδια και μεθαύριο δεν θα έχω τέτοια φαινόμενα, ούτε τη Δευτέρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και χτες, βάλε άλλη μία γιατί μας κόλλησε αυτό το πράγμα. Μιλάω στον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Έλα. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, και χτες λέγαμε ότι μη με βρίζετε, όλες τις μέρες θα πάει ο καιρός όπως ήταν χθες. Και όντως η πρόβλεψη αυτό έλεγε. Δεν έλεγε τίποτα για βροχές. Και βλέπω χτες το βράδυ. Χθες το βράδυ λοιπόν ήταν να πάω σε μια παράσταση στο κέντρο και ανοίγω το Instagram για να ενημερωθώ και βλέπω ένα βίντεο που είχε ανεβάσει ένας φίλος από την Πετρούπολη που ρίχνει, ρε παιδί μου, μπόρα τύπου μπόρα, όχι αστεία, μπόρα. Λέω εντάξει, λέω θα είναι κάτι AI, θα το έχει ανεβάσει για πλάκα. Μετά σκέφτομαι, είναι βλακή αυτό που σκέφτομαι, λέω βρέχει. Κάνω μία έτσι έξω, βλέπω μία έτσι ψιλοσυννεφιά. Επαναλαμβάνω, χθες το βράδυ τώρα αυτό, έτσι.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
5: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

0: Να φεύγεις τώρα τριήμερο και να βλέπεις αυτό το σκηνικό, ε. Βέβαια υπάρχει χειρότερο, να μην φεύγεις τριήμερο και να βλέπεις αυτό το σκηνικό. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Σήμερα έχω έρθει μια περίεργη θετική, έτσι μια ανεβασμένη διάθεση, το οποίο δεν είναι λογικό, γιατί εγώ δεν θα πω, δεν είμαι σε αυτούς που θα φύγουν σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, λέγαμε για τις αποστάσεις. Καλημέρα, από νέο ψυχικό πάω Κολωνό, κάνω 30 λεπτά. Εντάξει, είναι καλό, έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, κάνουμε πάνω κάτω, μη σου πω, κάνω περισσότερο εγώ να έρθω. Ψυχικό Κολωνό, δεν είναι μόνο η απόσταση, σένα είναι το πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή φεύγεις από το ψυχικό μέσα στο αυτό, τα πάρκα εκεί πέρα, τα αυτά και τα λοιπά, και πας Κολωνό, ας πούμε, και λοιπόν, φίλε. Δεν μπορούσε να είναι αντίστροφα, να φεύγεις από Κολωνό να πηγαίνεις νέο ψυχικό, να υπάρχει μια ψυχική ανάταση. Πας Κολωνό, σου ψυχοπλακώνεσαι. Καλημέρα στην Ελεάνα. Να περάσει όσο πιο όμορφα γίνεται το τρίμερο και να γυρίσει με φρέσκες μπαταρίες κοντά μας. Ευχαριστώ, Ελεάνα μου, επίσης. Εδώ μας στέλνει μήνυμα ένας φίλος. Εγάλεο Μαρούση κάνει 45 λεπτά με μια μισή ώρα. Τώρα για να μην τον μπερδέψετε, λέω ότι πόσο κάνετε μέσω ώρα. Δεν λέω τώρα πόσο κάνετε. Θα πούμε και την κίνηση στη συνέχεια. Ο Στέλιος που κάνει Πατήσια Γλυφάδα κάνει 50 λεπτά. Ωραία, φίλε ήρωας. Η Μάνια από τον Πειραιά. Πειράκι Φυσιά 40 με 70 ή και 80 λεπτά. Αυτά είναι αποστάσεις. Αυτό, παιδιά, πώς αντέχετε? Εγώ πραγματικά είναι η πρώτη φορά που δουλεύω τόσο μακριά από το σπίτι μου και μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Μηνύματα να μου στείλετε, πώς θα πάτε, πού θα πάτε, πώς θα πάτε. Πώς θα πάτε, με αυτοκίνητο, με πλοία, με αεροπλάνα και βαπόρια. 29 Μαΐου σήμερα, Παρασκευή. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Πολύ ταλαιπωρημένο τελευταία το πεπτικό σύστημα. Με αυτά που τρώμε δηλαδή, είναι, ας μην ανοίξουμε το θέμα, είναι Παναγία μου. Παγκόσμια ημέρα κιανόκρανων. Είναι αυτή του ΟΗΕ που φοράει οι στρατιώτες του ΟΗΕ. Οι οποίοι υπάρχουν πλέον. Παλιά λέγαμε, πήγανε λέει οι κιανόκρανοι στο Λίβανο. Τώρα έχει κιανόκρανους. Σαν εξωγήινοι ακούγονται. Ήρθαν οι κιανόκρανοι με ούφο. Σαν σήμερα είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η μαύρη ημέρα, η εποφράδα ημέρα, μας πήρανε την πόλη. Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου, με το γνωστό για πολλούς παραμύθι της Κερκόπορτας. Σήμερα εκεί είναι και μια μαύρη ημέρα, όχι μόνο για τον ελληνισμό, είναι μια μαύρη ημέρα και για τον αθλητισμό. Γιατί σαν σήμερα συνέβη η τραγωδία του Χέιζελ στις Βρυξέλλες το 1985. 39 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους, εδώ λέει, σε συγκρούσεις οπαδών. Ουσιαστικά ήταν, καταπλακώθηκαν, γιατί στην προσπάθειά τους να κατέβουν, να φύγουν κάπου εκεί στις συμπλοκές που είχαν γίνει με τους αστυνομικούς, τους Βέλγους, ίσως και με τους Ιταλούς, οι 39, με τους Ιταλούς είπα, με τους Άγγλους, συγγνώμη, οι 39 φίλαθλοι της Ιουβέντους έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις, καταπλακώθηκαν ουσιαστικά. Πολύ, πολύ μαύρη μέρα. Μετά από αυτό η Μάργαρετ Θάτσερ, επειδή είχε προκληθεί όλη αυτή η ιστορία από συγκρούσεις με τους Βρετανούς χούλιγκανς, μετά από αυτό η Θάτσερ έκοψε την έξοδο των Βρετανικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα για καμιά δεκαριά χρόνια. Τώρα μιλάμε για γυναίκα με καρύδια, έτσι, όχι αστεία. Μιλάμε τώρα... Να βγει Έλληνας πρωθυπουργός και να πει οι ελληνικές ομάδες δεν θα βγουν στο εξωτερικό, δεν θα παίξουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για 10 χρόνια, ας πούμε, για 5. Θα πέσει η κυβέρνηση. Δεν έπεσε με μνημόνια. Μάλλον έπεσε. Πέσαν και με μνημόνια. Θα έπεφτε σίγουρα. 100%. Αλλά η Θάτσερ είπε τέλος. Θα κάτσετε εδώ να σκάσετε μέχρι να λύσετε το πρόβλημα του χουλιγκανισμού. Και το πρόβλημα του χουλιγκανισμού στην Αγγλία μετά από αυτό λύθηκε μέσα στα γήπεδα. Έξω από τα γήπεδα συνεχίζει και πέφτει το ξυλίκι. Λοιπόν, τι ιστορία ανοίξαμε πρωί-πρωί. Αυτά που λέτε, παιδιά, εδώ είμαστε στον Galaxy. Μουσικάρες έχουμε, φοβερή επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε κάτι θέματα να τα πιεις στο ποτήρι. Αλλά σιγά-σιγά, σιγά-σιγά. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Live 24.
1: Galaxy 92.

0: Τύπο ποιητής ρε, τύπο καβάφης ρε εσύ. Βγες απ' τα όνειρά μου, μπες στο αμάξι μου. Get out of my dreams, get into my car. Ποιοι οι λεστριγόνες και κύκλοπες? Ποιοι βάρβαροι να πούμε, αυτόν επίση. Ο Βασίλης ο ωκεανός, ο Billy Ocean. Γεια σου Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Συνεχίζουμε με τις αποστάσεις που κάνετε στη δουλειά. Σήμερα τις μετράμε, τις βγάζουμε να τις μετρήσουμε. Ποιος κάνει τη μεγαλύτερη απόσταση? Μέχρι στιγμής κερδίζει ο φίλος από Εγάλεο Μαρούσι. Ο Μάκης κάνει Περιστέρι Χολαργό 50 λεπτά. Και λίγο μου φαίνεται. Γιατί δεν ξέρω τώρα, για να μπει Αττική Οδό, καληνύχτα. Και εσύ μπαίνεις και Εθνική και Αττική, από ό,τι κατάλαβα. Η Νίκη κάνει την απόσταση Ελληνικό Μαρούσι 40 λεπτά. Παιδιά, γιατί μένετε τόσο μακριά από τις δουλειές σας? Συγγνώμη τώρα, χαζία ερώτηση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε στο Live 24 πόση απόσταση κάνετε και πόση ώρα κάνετε να πάτε. Να σας πω μια ιστορία εγώ τώρα. Χτες το βράδυ, λοιπόν, όπως σας είπα, πήγα και έπαιξα σε μια παράσταση στο κέντρο της Αθήνας. Καταρχάς, όταν λέω κέντρο, εννοώ το ιστορικό κέντρο, αυτό το ιστορικό τρίγωνο που λένε καμιά φορά. Παιδιά, μπήκα εκεί στην, με το αυτοκίνητο, εκεί στην, πώς λέγεται, Φυσοκράτους. Λέω τώρα θα με σκοτώσουν. Λέω τώρα δεν υπάρχει. Λέω πήγαινα, είχα διπλοκλειδώσει. Λέω ξανακατεβαίνω στο κέντρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω το άλλο. Γυρνάω το βράδυ μετά τις 11 να γυρίσω σπίτι. Μιλάμε το τι κίνηση είχε έξω χτες το βράδυ. Ήτανε λες και ήσουνα, όχι τώρα που ερχόμουν, έχει λιγότερο. Μιλάμε για μποτιλιάρισμα, όχι αστεία. Μιλάμε, ο Έλληνας πεινάει. Δεν έχει λεφτά ο Έλληνας, παιδιά, να βγει έξω ο άνθρωπος. Δηλαδή, μας λυπάμαι ως λαό. Δεν. Μιλάμε για πολύ φτώχεια. Μιλάμε για κατάντια. Ένα στα τρία οχήματα εντωμεταξύ ήτανε τζιπ. Δεν υπάρχει αυτό που σας λέω. Δηλαδή, μιλάμε για. Πώς το λένε, παιδί μου, για καταστάσεις μνημονίου. Μιλάμε για να πέφτουν. Οι άνθρωποι δεν έχουν να αγοράσουν τίποτα. Όλα τα μπαρ τίγκα, δεν μπορούσε να περάσει από τους δρόμους. Η Κηφισίας ήταν μποτιλιάρισμα τρέλο. Λέω, δεν θα φτάσω σπίτι ποτέ. Καλύτερα να έμενα στο κέντρο, να διανυκτερεύσω σε ένα ξενοδοχείο. Να πάω στη δουλειά το πρωί, λιγότερο θα πληρώσω και τη βενζίνη. Η Κηφισίας ήταν. Δεν μπορούσε. Μιλάμε τώρα, εντάξει. Μην ξανακούσω τίποτα για ακρίβειες και τέτοια. Πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που είδα χτες ανατρέπει όλη την εικόνα. Γιατί το πρωί βλέπεις κόσμο, βλέπεις κίνηση κτλ. Όλοι πάνε στις δουλειές τους. Το βράδυ όμως, 11.30 ώρα η Κηφισίας να είναι τυγκαρισμένη. Προφανώς όλοι αυτοί δεν κινούσαν από τη δουλειά. Πηγαίνανε για καποτάκι, για ταβέρνα, από εδώ, από εκεί κτλ. Ξέρω θα με βρίστε τώρα κάποιοι, δεν θα είναι η πρώτη φορά. Πέστε να θα πείτε αυτό τσατσόνι του Μαξίμου και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σας λέω τι είδα. Όταν έχει ακρίβεια, δεν βλέπεις γεμάτους δρόμους. Καταρχάς, πού βρίσκουν να γεμίσουν βενζίνη όλοι αυτοί, ρε φίλε? Όταν η τιμή έχει πάει 20, 50, 21 ευρώ. 21, συγγνώμη, 2 ευρώ 100 ήθελα να πω. 21 ευρώ, Παναγία μου. Πρωί-πρωί, 21 ευρώ η βενζίνη. 2 ευρώ 0, 2 ευρώ 1. Πώς γεμίζουμε, ρε παιδί μου? Η Κατερίνα από Ηλιούπολη, Μαρούση, Ηλιούπολη Μαρούση κάνει. Δεν γράφεται όμως την ώρα εδώ. Από χωριό των Σερών, λέει, ακούω το χρόνο που κάνετε στην Αθήνα για τις δουλειές σας και παθαίνω σοκ. Εγώ σε 50 λεπτά έχω φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και στην ίδια απόσταση κάνεις. Την ίδια ώρα κάνεις. Οπότε, άμα θες να πας στη Θεσσαλονίκη, κάνεις 50 λεπτά. Εγώ από Νέα Σμύρνη πάω Παλίνη 55 λεπτά. Σκληρό. Σκληρό. Ο φίλος μας είναι μέσα στους πρώτους. Νέα Σμύρνη, Παλίνη, ρε γίγαντα. Εν τω μεταξύ έχεις και αυτό το παλιοβουνό στη μέση, Ηλιούπολη Μαρούση, έστειλε, ναι. Ηλιούπολη Μαρούση, λέει η Κατερίνα, 45 με 50 λεπτά. Καλημέρα και στο Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Αυτά που λέτε, παιδιά, με την κίνηση χθες μιλάμε για. Τι να σου πω, δηλαδή, κατάντια. Κατάντια!
1: Galaxy 92.
0: Πώς έλεγε η Τζίμα, κατάντια. Με συγχωρείτε.

0: Ρε φίλε, πώς γίνεται όλοι αυτοί που τραγουδάνε Wonderful Life, γιατί είναι καταθλιπτικοί. Έχεις τον Black, What's a Wonderful Life. Αυτοί εδώ πέρα, What's a Wonderful Life. Χαμογέλα λίγο ρε, έλα τις σούδες ζητάνε ρε. Βέβαια το συγκρότημα λέγεται Hurts, πονάει δηλαδή, οπότε καταλάβεις. Άμα πονάει πώς να χαμογελάσει ο άνθρωπος. Μου στέλνετε φοβερές αποστάσεις, αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη νικητή. Είναι ο φίλος ο Νικόλας που πάει κάθε μέρα από Πετρούπολη, Κοροπή, μια μισή ώρα δρόμο. Εντάξει, μπράβο. Μπράβο! Μπράβο στο κουράγιο σου εννοώ. Πετρούπολη, Κοροπή, ρε σύντροφε. Πω, πω. Μέσω Αττικής Οδού αυτό και είναι μια μισή ώρα. Κοροπή. Κοίταξε, βασικά τα λεφτά που δίνεις στη βενζίνη, καλύτερα να νίκιαζες κάπου εκεί. Δηλαδή να νίκιαζες, ξέρω εγώ, κάπου Παλίνη, Παιανία εκεί πέρα. Να πήγαινες Κοροπή, θα κάνεις τίποτα. Τίποτα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έχουν μεταφερθεί πάρα πολλές εταιρείες εκτός Αθήνας. Να, εδώ ένας άλλος φίλος πηγαίνει Γλυφάδα, ο Χρήστος. Γλυφάδα Μέγαρα 70 με 90 λεπτά. Πω, τι είναι αυτό. Άλλο πολιτισμικό σοκ, φεύγεις από τη Γλυφάδα, το LA της Αττικής, ας πούμε, και πας Μέγαρα. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Η Κυριακή από την Πάρο λέει: Ακούω τους χρόνους και αγχώνομαι. Εγώ φτάνω στη δουλειά μου σε 5 λεπτά το χειμώνα και τον ίδιο δρόμο τον περνάω τον καλοκαίρι σε μια ώρα. Καταλαβαίνεις. Καλά, καταρχάς είναι 5 λεπτά στην Πάρο που μένεις, είναι πολλά. Τι άλλο. Η Άννα, όχι, η Άννα είναι, ποιος είναι. Η Άννα, ναι. Θρακομακεδόνες Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου 30 χιλιόμετρα. Νωρίς το πρωί 40 λεπτά. Κάνει 40 λεπτά όλη αυτή την απόσταση. Με πόσο πας, Φεράρι. Μετά τις 8 πάνω από ώρα. Γάλλο Κοροπή 60 λεπτά η Τζέννη. Και άλλο Κοροπή. Κάθε πρωί λέει Βαγγέλη Κερατσίνη Συγκρού. Ευτυχώς υπάρχει και η τηλεργασία. Αυτό ξαναπέστο. 400 ευρώ το μήνα τι εννοείς, είναι η βενζίνη σου. Πω, παιδί μου, νίκιασε ένα σπίτι. Θα μου πεις που να βρεις 400 ευρώ. Εκεί θα βρεις κάτι εκεί κοντά στα Μεσόγεια. 400 ευρώ το μήνα δίνει ο σύντροφος για να πάει στη δουλειά του. Ελπίζω να σε πληρώνουν καλά ή να σου δείξει κανένα εταιρικό κάτι. Το επόμενο γκάλουπ λέει να είναι πόση ώρα κάνουμε για να γυρίσουμε σπίτι μας. Εγώ ναι, αυτό το όταν έκανα την ερώτηση εννοούσα να το πείτε και αυτό. Δηλαδή το χειρότερο. Δηλαδή πόσο κάνει να πάτε, πόσο κάνει να γυρίσει. Έχω μείνει ενεός που λένε.
1: Galaxy 92.
0: Και μετά γκρινιάζω εγώ ρε φίλε. Πω. Ρε τι τραβάμε. Θα καταργήσουμε το πρωινό ξύπνημα, παιδιά, τέλος. Και τη δουλειά και όλα.

0: Ραδιοφωνική κομματάρα από τα 80's, Missing You John Wait. Το έβαζε συνέχεια η Earth 2 στα μουσικά διαλύματα αυτό. Αυτό και τον Talking Heads, το Once in a Lifetime. Θυμάμαι τον πατέρα μου να βλέπει στην ασπρόμαυρη τη τηλεόραση και να λέει πάλι αυτός. Πάλι λέει, πριν από λίγο τον έδειχνε. Έβαζε η Earth 2, όποτε είχε διάλειμμα έβαζε John Wait. Περίμενε να δει ο πατέρας μου τη Βουλή. Είχε εκπομπή για τη Βουλή τότε, το Σάββατο βράδυ στις 8. Ναι, πριν γίνει το Βουλή TV. Λοιπόν, έχουμε παιδιά εδώ πέρα, λέει πολύ σωστά ένας φίλος, λέει για τις αποστάσεις που κάνατε το πρωί. Εγώ πηγαίνω, λέει, από το Ολυμπιακό χωριό στο Νέο Κόσμο με τα μέσα. Θα σέβεστε. Έχεις δίκιο. Ολυμπιακό χωριό, παίρνεις λεωφορείο, κατεβαίνεις προφανώς.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2-4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.

Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα των Πανελλαδικών, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία και όλα τα καλά και όντως να μην αγχώνονται για τίποτα, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που κάνουμε, αυτό που σπουδάζουμε ή αυτό που θέλουμε να σπουδάσουμε δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που κάνουμε όταν τελειώνουμε το σχολείο. Δες και με το παλικάρι. Αγγλική φιλολογία σπούδασα, από ό,τι βλέπετε. Κάνω τον Καραγκιόζη το πρωί στο ραδιόφωνο. Οπότε δεν έχει καμιά σχέση αυτό που σπουδάζεις με αυτό που γίνεται. Είχε χθες ένα ρεπορτάζ, έβλεπα σε δελτίο ειδήσεων. Είχαν βάλει δύο κορίτσια, δύο υποψήφιες, οι οποίες ήταν τρίτη ηλικίου. Κορίτσια τα βάλανε σε μια παιδική χαρά, κάνανε κούνια λες και ήταν δημοτικό. Τέλος πάντων, το στήσιμο ήταν Παναγία μου. Και αφού κάνανε κούνια λυκειοκόριτσα, τρίτης λυκείου, έλεγαν μετά στην κάμερα, δεν σημαίνει τίποτα, σαν να ήταν δασκαλεμένες, σαν το λέγανε. Δεν σημαίνει τίποτα, δεν τελειώνει η ζωή μας, οι πανελλαδικές δεν είναι τα πάντα, εμείς θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ό,τι διαβάσαμε και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, ας τα έλεγε ο δημοσιογράφος, σαν να μιλάει σαν ρομπότ η κοπέλα. Ή θυμάστε τον άλλον που έβγαινε το μεταλά που έλεγε, πώς γράψατε, θα τα δούμε τα ρεπορτάζ αυτά σήμερα. Αυτά τα Λούμπεν, τα ρεπορτάζ Λούμπεν που βγαίνουν οι άλλοι και λένε και βλέπουν το πιο χαβαλέ. Εκεί υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός πλέον στα σχολεία. Δηλαδή, αν πας σε ένα σχολείο απ' έξω και ψάξεις να βρεις τον πιο χαβαλέ, εκεί είναι, δηλαδή θα πέσουν κορμιά. Και το άλλο και λέει, ξέρω εγώ, πώς γράψετε. Δεν ξέρω βασικά, εγώ πήρα κάτι μπύρες. Έπρεπε να κάνω την πύρες μέσα την ώρα. Δεν σας αγχώνει καθόλου. Δεν σας αγχώνει το μέλλον σας. Βασικά δεν πω ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ θα πάω Maiden. Εσείς πώς γράψατε? Βασικά δεν έγραψα γιατί μιλούσα στο κινητό. Δεν, αυτό δεν γίνεται. Γιατί λέει, από ό,τι διαβάζω εδώ στους κανονισμούς, ιδιαίτερη βαρύτητα λέει δίνεται και φέτος στο ζήτημα των κινητών τηλεφώνων στις πανελλαδικές. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, ακόμα και η κατοχή απενεργοποιημένου κινητού μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγω μηδενισμού του γραπτού. Τώρα εκεί είναι πολύ δύσκολη η θέση του εκπαιδευτικού. Για σκέψη τώρα, ένας εκπαιδευτικός, ένας εξεταστής να βρει κινητό σε κάποιο παιδί και να είναι απενεργοποιημένο, πώς του μηδενίζει το γραπτό? Τώρα πρέπει να έχεις, δηλαδή να σου η καρδιά να είναι πέτρα. Απαγορεύεται, λέει, αυστηρά η κατοχή βιβλίων, σημειώσεων, διορθωτικού υγρού, υπολογιστικών μηχανών και φυσικά κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Μ' αρέσουν αυτά που γράφουν εδώ πέρα. Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους. Αν ακούτε τώρα και πηγαίνετε για εξετάσεις, να έχετε μαζί σας δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, γεωμετρικά όργανα όπου απαιτούνται, γόμα και ξύστρα, ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό θέλετε να έχετε, έτσι. Δεν με το ζόρι χυμό. Αυτό είναι που επιτρέπεται. Απλό ρολόι χειρός, όχι όμως smartwatch. Παιδιά, περνάνε μαρτύριο τα παιδιά μας, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν πάνε πίσω. Σκέψου τώρα, εκπαιδευτικός τι πρέπει να τσεκάρει, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάει τώρα τι ρολόι φοράει ο πιτσιρικάς. Και να του λέει ο άλλος, δεν είναι smart, κύριε! Δεν είναι smart, είναι ψέμα, είναι από πάνω, είναι fake, να πούμε, ξέρεις. Καλή επιτυχία να πούμε, πραγματικά, μέσα από την ψυχή μας, και σας παρακαλώ, αγαπητοί γονείς, μην αγχώνετε τα παιδιά που πάτε και αστείνεστε στα κάγκελα σαν τους hooligans από στα σχολεία που κρέμεστε, πιάνετε τα κάγκελα και βάζετε τη μάπα σας επάνω, λες και είσαι στη θύρα 7 και περιμένεις να μπει το goal. Να είστε λίγο cool. Όταν βλέπουν τα παιδιά τους γονείς να είναι τόσο αγχωμένοι,

0: Δεν κρίνεται τίποτα στις πανελλαδικές. Και αυτό πρέπει και είναι καθήκον των γονιών να το μεταδώσουν στα παιδιά τους, να τους πούνε γιατί πρέπει να διαβάζουν, πόσο πρέπει να διαβάζουν, αλλά από ένα σημείο και μετά να πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι η απόφαση ζωής, δεν είναι η στιγμή που θα κρίνει τη ζωή σου αυτό. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music.
4: Galaxy92.
3: Amazing music.

Ray Parker Jr. είναι αυτός που είχε πει το Ghostbusters. Αυτό είναι το The Other Woman. Η άλλη γυναίκα. Η άλλη γυναίκα. Ο Νίκος λέει από το 2009 μέχρι το 2021 έκανα Άνω Κυψέλη Λαύριο 60 χιλιόμετρα μία ώρα περίπου. Ευτυχώς ήρθα πιο κοντά. Λαύριο, τι σε λιμενικός είσαι. Άνω Κυψέλη Λαύριο. Πω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πιο μακριά, αυτός νομίζω είναι πρωταθλητής. Δεν μπορεί να πας πιο μακριά. Μετά το Λαύριο είναι η Τζιά. Είναι η Μακρόνησος. Ο Παναγιώτης λέει βρόχα στην Πλαπούτα στο Ηράκλειο. Έχει βροχή, ναι, ψυχαλίζει. Γράψτε μας και τον καιρό, αλλά όχι όσοι οδηγείτε. Εδώ με λέει, επειδή είμαι και μηχανόβιος, αυτό που λυπάμαι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι έτσι μια μπόρα. Λέει, που πιάνει μια μπόρα που οι σταγόνες στο παρμπρίζ είναι τεράστιες. Βλέπεις τα μηχανάκια να είναι πανικόβλητοι. Ναι, δεν πολύ κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.

0: Είπαμε τα πάντα για τις πανελλαδικές εκτός από αυτό που δίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά δίνουν γλώσσα σήμερα, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Έχω την εντύπωση ότι αυτό, μέσα σε αυτό είναι και η έκθεση, ή λέω βλακίες. Εμείς δίναμε έκθεση. Τώρα τι νεοελληνική γλώσσα. Τι νεοελληνική γλώσσα, πώς τα έχουν κάνει έτσι. Εν τω μεταξύ, αγαπητό Υπουργείο Παιδείας, βρήκατε να ξεκινήσετε πανελλαδικές το τριήμερο. Να μην πάνε οι γονείς να κάνουν ένα μπάνιο. Πρώτον. Δεύτερον, τα παιδιά να μην κάτσουν λίγο να. Αυτό, θα πεις να χαλαρώσει, άμα δεν είσαι πανελλαδικές, δεν υπάρχουν Αγίου Πνεύματος και τέτοια. Το Άγιο Πνεύμα κάνεις το σταυρό σου, λες να περάσω. Εκεί, κυρία Ζαχαράκη, στο Υπουργείο Παιδείας, που είστε και εκπαιδευτικός, γιατί αυτό το πράγμα. Ξεκινάνε λοιπόν σήμερα, συνεχίζονται την Τετάρτη με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Και μετά, εντάξει, θα τα πούμε όλα, ολοκληρώνονται με τα ειδικά μαθήματα στις 25 Ιουνίου αγγλικά-ισπανικά. Το είχαμε πάθει και εμείς αυτό, είχαμε όταν έδινα αγγλική φιλολογία, είχαν τελειώσει όλοι οι πανελλαδικές, πηγαίνανε σκιάθο, πάρτι κτλ. Και εμείς καθόμασταν και διαβάζαμε αγγλικά. Κατάλαβες. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram, Β. Χαρισόπουλος. Τι άλλο να πούμε για τις πανελλαδικές? Να πούμε ότι. Ότι χρειάζεται μεθοδικότητα. Βγαίνουν πάντα αυτοί οι υποψήφοι που λένε «Δεν διάβαζα καθόλου, διάβαζα ελάχιστα, διάβαζα μόνο 20 λεπτά την ημέρα και πέρασα πρώτος ιατρική πατρών». Και λες, τι είναι φίλε, εντάξει, αυτός είναι για Harvard, που φυσικά αυτά είναι όλα μούφες, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο άλλος δεν διαβάζει ελάχιστα και πρέπει να είναι genius, πρέπει να είναι ιδιοφυΐα. Λοιπόν, επίσης νομίζω ότι είναι οι τελευταίες πανελλαδικές χωρίς ιδιωτικά πανεπιστήμια, ή κάνω λάθος? Έτσι δεν είναι? Δεν ξεκινάνε τα ιδιωτικά, υποτίθεται. Είναι οι τελευταίες πανελλαδικές που τα πανεπιστήμια είναι μόνο δημόσια? Ισχύει αυτό? Αναρωτιέμαι. Πώς θα υψηλόφωνα. Και βέβαια από όλες τις δηλώσεις υποψηφίων, εμένα μου έχει λείψει περισσότερο εκείνη του αγαπημένου υποψηφίου από τα Γιάννενα, που έλεγε, που τον ρωτούσανε και έλεγε, πώς γράψατε, πώς να γράψουμε, όλα ήταν για τους παπαγάλους. Άμπη, παπαγαλία, όλοι παπαγάλοι. Έλα, γράψε, πες μας, πώς έγραψες. Τι να πω, βάλα όλα τα αντισώς, και έλεγε οι άλλοι, τι είναι τα αντισώς, τόσο οι άλλοι, καλά εντάξει, όλα τα αντισώς για τους πολύ καλούς παπαγάλους. Και αυτόν τον βρήκανε μετά από χρόνια, βρήκαν ότι έχει περάσει νομική. Είχε περάσει νομική, έχει κάνει μεταπτυχιακό σε ναυτιλιακό δίκαιο και δουλεύει στην Ελβετία. Θεούλης από τα Γιάννενα αυτός, παιδιά. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, βάλτε στο YouTube υποψήφιος Γιάννα Παπαγαλία. Πώς το έλεγε, κάπως έτσι.
1: Galaxy 92.
0: Επίσης, αν δεν περάσετε με την πρώτη, υπάρχει και η δεύτερη. Και εγώ με τη δεύτερη πέρασα. Δεν είναι κακό. Άσε που παρατείνεις και τα καθυστερείς και το να πας στη δουλειά μετά. Αργούνε. Θα καθυστερήσει και λίγο και στο πανεπιστήμιο, θα τελειώσει μετά από 1-2 χρόνια. Όσο μας αφήνει ο Μητσοτάκης, γιατί έτσι όπως το κάνει ο Μητσοτάκης με τα πανεπιστήμια, σε λίγο, άμα δεν τελειώνεις στην ώρα σου, θα σε εκτελούν κιόλας.

Λοιπόν, έχουμε κι άλλο νικητή εδώ. Βασικά τον νικητή, ο Νίκος, ο οποίος κάνει την απόσταση Βούλα Μαγούλα. Δύο ώρες. Δύο ώρες να πας, αλήθεια τώρα. Το εντάξει, περιβάλλεις, δεν είναι δύο ώρες, φίλε. Δύο ώρες να πας στη δουλειά σου και δύο ώρες να γυρίσεις, τέσσερις. Γιατί δουλεύεις καταρχάς, παράτατα. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει και νόημα. Ή πήγαινε, μείνε κάπου εκεί. Τώρα θα μου πεις, άμα μένεις στη Βούλα, που θα πας να μείνεις πού μετά, στα Μέγαρα, στην Ελευσίνα, δεν σου πάει. Αλλά απ' την άλλη δεν συμφέρει. Ξέρω εγώ, είναι η μισή σου ζωή στο δρόμο. Κάποιος κακόπιστος θα πει, γιατί ρε Χαρισόπουλε, άμα αυτά οι αποστάσεις δεν υπήρχαν, δεν θα είχες εσύ δουλειά να κάνεις ραδιόφωνο πρωί-πρωί για όλους εμάς. Παιδιά, αν είναι να περνάτε όλο αυτό, καλύτερα να μην είχα δουλειά ούτε εγώ και να κοιμάμαι κιόλας. Και ξέρεις κάτι, καμιά φορά η δουλειά αυξάνει και τα έξοδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα μισά μας λεφτά φεύγουν σε βενζίνες, φαγητά, delivery, οτιδήποτε άλλη ανάγκη μπορεί να προκύψει στη διάρκεια της δουλειάς. Εγώ κάποια στιγμή πήρα καρέκλα γραφείου για τη δουλειά και την πήγαινω έφερνα. Λες και ήταν παιδί που το πήγαινα στο σχολείο. Είπες κάτι, λέει, για το Μητσοτάκη, χα χα χα. Ο Βορύδης λέει, είπε, καλά εσύ τώρα, okay. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τις πανελλαδικές. Τώρα, να σας πω ότι όσοι πάτε τριήμερο Μύκονο, απότομη αλλαγή θεματολογίας, όσοι πάτε Μύκονο, να ξέρετε ότι εξαρθρώθηκε κύκλωμα, λέει, που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο με Μαϊμού, Πράντα και Γκούτσι. Οπότε δεν θα μπορείτε να βρείτε κάτι τέτοια προϊόντα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια. Κατασχέθηκαν συνολικά 1739 προϊόντα απομίμησης. Πουάρε φίλε, δεν έχει τσάντα να κλάψουμε. Οι κατηγορούμενοι φέρονται, δεν είχαν, δεν είναι σίγουρο, φέρονται να είχαν στήσει, λέει, ολόκληρο δίκτυο διακίνησης απομιμητικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας μισθωμένες κατοικίες ως καβάντζες για την αποθήκευση χιλιάδων ειδών πολυτελείας μαϊμού. Η δράση του κυκλώματος είχε προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση, συγγνώμη, και στα επίσημα καταστήματα πολυτελών brands που δραστηριοποιούνται στη Μύκονο, καθώς αρκετοί επισκέπτες προτιμούσαν να αγοράζουν τα πολύ φθηνότερα μαϊμού προϊόντα, θεωρώντας πολλές φορές ότι αποκτούν αυθεντικά είδη σε ευκαιριακές τιμές. Εδώ δεν το καταλάβαιναν αυτοί που τα αγόριζαν, θα το καταλάβαιναν οι άλλοι. Τώρα εδώ λέγες, κοίτα εδώ τι πήρα, τσαντούλα από Μύκονο, μόνο. Άμα πεις την τιμή, βέβαια καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν. Ειδικά οι γυναίκες. Τώρα οι γυναίκες θα ξέρουν αυτά. Τώρα, αν πεις έναν άντρα που αδιαφορεί κιόλας, δεν καταλαβαίνει, κατάλαβες. Δεν καταλαβαίνει, κατάλαβες. Είδε κανένας Λιόλιο στο Χατζηνικολάου χθες? Ναι, Κατερίνα Λιόλιο, αυτό εννοώ.

0: Αυτό είναι το comeback που είχαν κάνει στα Late 90s η Blondie με το Μαρία. Η Ντέμπι Χάρι είναι η Blondie. Ο Βασίλης από το πολεμικό ναυτικό λέει: αξίζω το χρυσό. Έκανα 15 χρόνια την απόσταση Αγία Παρασκευή Σαλαμίνα. 15 χρόνια και πριν την Αττική Οδό. Του αξίζει το χρυσό, νομίζω. Έχεις πάρει σύνταξη, είσαι τώρα απόστρατος. Εν τω μεταξύ, και εσύ Αγία Παρασκευή Σαλαμίνα, αφού πήγαινε Σαλαμίνα, γιατί δεν πήγες να μείνεις Πυριάκης, ρε άνθρωπε. Ήθελες να έχεις εκεί πέρα τον ημιτό, πουλάκια μου. Λοιπόν, μετράμε αποστάσεις εδώ. Θα κάνουμε ένα σύντομο break να πάω να τσεκάρω λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Βρέχει έξω, έχει κεραυνούς, τι έχει. Μέχρι τότε εδώ, έτσι, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση.
4: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25-410-20-360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Και φαντάζομαι ότι τις ίδιες σκέψεις κάνουν και όσοι θα μείνουν στην Αττική. Καλημέρα, πώς είστε, Βαγγέλης Χαριτσόπουλος στα μικρόφωνα Galaxy 92. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Δεν έχω παιδιά, αλλά πρέπει να μπω και εγώ στο τρυπάκι του αυτού που ζείτε κι εσείς. Ο καιρός είναι περίεργος, πάμε να δούμε τι γίνεται.
17: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
16: Άστα να πάνε. Εδώ πάντως η πρόβλεψη δεν είναι πολύ δυσίωνη, γιατί λέει αναμένεται αίθριος στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεις 3-4 μποφόρ. Αναμένεται να ξασθενήσουν από τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία 17 με 31 θα έχει σήμερα. Να ξέρετε, θα ψυχαλίσει λίγο το μεσημέρι πάντως παρόλα αυτά. Άσε τι λέει εδώ, το είδα αλλού αυτό. Είναι ένα συνδυασμό. Εδώ πέρα κάνουμε διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα. Μην νομίζω ότι είμαστε καμιά εκπομπή έτσι τη πλάκα. Τη πλάκα είμαστε δηλαδή, κάνουμε πλάκα. Μείνε στο Μαρκόπουλο, λέει ένα. Να σου πω την αλήθεια, δεν είναι άσχημη ιδέα. Πάω, κλείσω κάνα ξενοδοχείο εκεί στο Πόρτο Ράφτη, να μείνω για Σαββατοκύριακο και τριήμερο, να κάτσω εκεί πέρα, κάνω τα μπάνια. Θα ήταν πολύ καλό συνδυασμό. Αλλά δεν έχω πάρει τα πράγματα μαζί μου. Έχω πάρει μόνο το λάπτοπ. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε στα σχολεία? Τώρα πρέπει να μπαίνουν, έχουν μπει τα παιδιά για να δώσουν. 8.30 ώρα νομίζω έρχονται τα θέματα. Αυτό που έρχονται τα θέματα που φεύγουν. Τα θέματα των πανελλαδικών. Πώς βγάζουν τα θέματα. Τα θέματα, τα αναθέματα. Εγώ ανήκω στην γενιά του... των απεργιών της ΟΛΜΕ. Όταν είχαμε δώσει πρώτη φορά πανελλαδικές εμείς στο Εσωτήριο έτος 1990, ναι, είμαι τόσο μεγάλος, είχαμε απεργία από τους καθηγητές και οι πανελλαδικές δεν είχαν γίνει Ιούνιο, μας είχαν πάρει μέσα στον Ιούλιο. Και είχε, ρε φίλε, Μουντιάλ. Ρε εγκληματίες, μέσα στο Μουντιάλ απεργία. Ενώ θέλω να πω, να είχαμε τελειώσει να δούμε. Βέβαια ήταν το χειρότερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Ήταν το Μουντιάλ της Ιταλίας που το είχε σηκώσει η Γερμανία σε εκείνο τον τελικό με το μούφα πέναλτι σε βάρος της Αργεντινής. Αλλά και πάλι ήταν Μουντιάλ. Καθόμουν εγώ, διάβαζα ιστορία δέσμης και μου έλεγε ο αδερφός μου, πα! Φώναζε μέσα. Όχι, το Φέλερ! Τι έγινε, του λέω. Έφτισε ο Ράικαρτ το Φέλερ στο κεφάλι. Πού τον έφτισε, ναι, εγώ διάβαζα για τον Καποδίστρια, διάβαζα τον Ιώσιπο Μισιόδακα, τον Αυστελόδαμο, τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, και ο άλλος διάβαζε να έβλεπε να πούμε Γερμανία-Ολλανδία 1-2 είχε λήξει νομίζω, Γερμανία έχει κερδίσει. Εν τω μεταξύ τώρα που λέμε για πανελλαδικές, να σας πω και κάτι άλλο.
18: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
16: Όλοι δεν είχαμε έναν φίλο στο σχολείο ο οποίος όλη τη χρονιά τάξινε και ξαφνικά λίγο πριν τις πανελλαδικές σου πέταγε ένα Γιάννη, τι θα δώσεις? Και το λέγαμε πώς το λένε, με μισή καρδιά. Λέμε τώρα τι θα μας πει, τι θα δώσει, και αυτός δεν έχει ανοίξει βιβλίο στη ζωή του. Και έλεγε, σου πέταγε ένα Νομική Θεσσαλονίκης. Τι Νομική Θεσσαλονίκης? Νομική θα δώσω. Έλα ρε Γιάννη, λέγε τώρα, τι θα δώσεις, να πούμε, πλάκα μας κάνεις, δεν έχεις ανοίξει βιβλίο στη ζωή σου. Νομική θα διαβάσω, γιατί πιστεύω ότι έχω πολλές ελπίδες. Τι νομική ρε Γιάννη να δώσεις, που άμα σου πει κανένας Ovidius Poeta in Terra Pontica Exulat, νομίζεις ότι είναι death metal συγκρότημα. Είχαμε το Γιάννη εμείς στην τρίτη ηλικίου, μας έλεγε κάτι τέτοια. Όλη μέρα ήταν να πούμε τσιγάρα, αυτά από εδώ, αλητίες κτλ. Ξαφνικά λέει θα δώσω νομική. Τι νομική, θα πας στη νομική μέσα, θα κλείσει σχολή να πούμε καταρχάς. Όλοι είχαμε ένα τέτοιο συμμαθητή στο σχολείο. Ο Γιάννης μια χαρά τα πήγε, τον είδα σε ένα reunion. Κάνει προγραμματιστής, κάνει ιστοσελίδες και τέτοια. Μη σου πω ότι βγάζει και περισσότερα λεφτά. Οπότε μια χαρά ο Γιάννης, καλύτερα που δεν πήγε νομική. Έλα λίγο να πάμε κόντρα. Ο Δημήτρης λέει ποια ήταν η πρώτη σου επιλογή. Αγγλική φιλολογία. Κι όμως. Ζαχαράκι, ρίξε όλα τα σως. Να σωθούμε.

Έλα, πάμε πανελλαδικές κατευθείαν για πάρο μετά. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν τα δικά σας παιδιά έχουν γούρια στις εξετάσεις. Εγώ τότε όταν έδινε πανελλαδικές, μου είχε πιάσει μια έμπνευση. Λέω, θα πάω να κουρέψω τα μαλλιά όπως είχαν κουρευτεί στον ΠΑΟΚ όταν πήρανε το κύπελο το 84 με το εναντίον ημών. Που τους είχε πάει ο Φέδων Ματθαίου, τον Φασούλα και τον Κατσούλη και είχαν εξυριστεί όλοι. Τα είχαν κάνει κρου κάτ. Και πάω στο κουρείο και του λέω του Κυρκώστα, ο Κυρκώστας μας κούρευε τότε ημίγυμνος. Είχαμε αυτές τις παραστάσεις εμείς. Στα 80's, όταν είχε ζέστη, δεν είχε κλιματισμό τότε. Το καλοκαίρι ο Κυρκώστας μας ήταν ημίγυμνος, μας κούρευε και ένιωθε την τρίχα από το στήθος, το δασίτριχο στήθος του, να είναι στο αυτί σου. Πολύ κακές εικόνες, το ξέρω για το πρωί. Αλλά αυτά περνούσαμε. Θα σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε πόσο δύσκολα περνούσαμε εμείς οι μαθητές και οι φοιτητές στην περίοδο των 80's, 90's. Λοιπόν, αφού με κούρεψε, μπαίνω στον Κυρκώστα, του λέω: Κυρκώστα, πάρ τα όλα. Μου λέει: Είσαι τρελός. Του λέω: Δίνω πανελλαδικές, θέλω είναι γούρι. Μου λέει: Ό,τι πεις, τα παίρνει με τη μηχανή, δεν είχε χρησιμοποιήσει μηχανή. Για, δεν ξέρω, είχε στομώσει η μηχανή, ήταν κάνα χρόνο είχε να τη βάλει μπρος. Έπαιρνε με το ψαλίδι μόνο ο Κυρκώστας, πηγαίνε κάτι παππούδες στο κουρείο. Με βλέπει η μάνα μου κουρεμένο, λες και ήμουν στο στρατό. Μου λέει: Το παιδί τρελάθηκε, να το πάμε να το δει ένας γιατρός. Έχει λαλήσει από το άγχος των εξετάσεων. Της λέω: Μάνα, μη φοβάσαι, είναι γούρι. Και έπιασε! Και πέρασε, κυρίες και κύριοι! Και ο ΠΑΟΚ τότε το είχε πάρει το κύπελο το 84 που τους είχαν κουρέψει. Δεν το λέω αυτό για να πάτε να κουρέψετε τα παιδιά σας. Λέω τι βλακίες έκανα εγώ έτσι. Αν και εδώ που τα λέμε τα περισσότερα παιδιά τώρα είναι έτσι κουρεμένα. Είναι λίγο σαν τον τρανό όλοι. Μπρο. Πόσο μπροστά ήμουν ρε φίλε όμως, 1990 είχα κουρευτεί σαν τον τρανό. Ο τρανός τότε δεν ήταν ούτε ιδέα. Τώρα όσοι αναρωτιέστε ποιος είναι ο τρανός, πρέπει να πάρετε σύνταξη, αν δεν έχετε πάρει ήδη.

0: Καλημέρα στον Κοτσαρίκο. Λέει: ετοιμάζει ταινία με τη ζωή σου. Είμαι, νομίζω, λες από τώρα. Δεν είμαι λίγο μικρός ακόμα για να κάνω ταινία για τη ζωή μου. Θα μου πεις: εδώ έχουν γράψει αυτοβιογραφία κάτι παίκτε survivor, δεν είναι. Ο Ντάνος δεν έχει κάνει αυτοβιογραφία. Ο Ντάνος έχει κάνει αυτοβιογραφία. Χαζός είναι, γιατί να μην κάνει. Λεφτά θα βγάλει. Φίλε, εσύ που στέλνει το μήνυμα για τον Κηφισό, ούτε εγώ θα το πω. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, μηνύματα. Ο Σταύρος. Πες όμως, λέει, ότι τότε περνούσαν, λέει, στα ΕΗ ένα στους 5 ή ένα στους 6. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Ευθυμίου, λέει, του Πασόκ, τριπλασίασε τις θέσεις για τις εκλογές του 2000. Και τώρα ο Σταύρος μου δίνει ωραία πάσα για να πω ότι πάντα υπάρχει ένας έξυπνος ο οποίος πετάει το υπονοούμενο σήμερα, που θα πει ότι ο Μητσοτάκης θα βάλει εύκολα θέματα γιατί έρχονται εκλογές. Δεν τους ξέρουμε τώρα. Έλα τώρα να μας τα πούνε εμάς. Να πέσουν εύκολα θέματα. Για να δούμε. Θα πέσουν εύκολα θέματα λόγω εκλογών. Οι άλλοι που λένε ότι πέσαν εύκολα θέματα, άρα θα έχουμε εκλογές. Να σας ενημερώσω ότι δεν ξέρουμε ακόμη τα θέματα που πέσανε. Έτσι το λέω, γιατί μην υπάρξει μια παρεξήγηση. Χτες το βράδυ, τα μεσάνυχτα, είχε καλεσμένη ο Νίκος Χατζηνικολάου. Κάθεστε, έτσι δεν είστε όρθιοι. Είχε καλεσμένη την Κατερίνα Λιόλιου. Και θα μου πεις, εντάξει, πού είναι το περίεργο, δεν έχει φέρει Αργυρό και τέτοια. Σωστό και αυτό. Το λέγαμε και χθες, ο άνθρωπος που θέλει να κάνει τηλεθέαση. Γιατί άμα φέρει κανέναν Ανδρουλάκια ή κανέναν Μητσοτάκια, θα πάρει 5. Λοιπόν, και έφερνε τη Λιόλιου, θα δούμε μετά τι νούμερα έκανε. Έφερνε τη Λιόλιου και είδα την αρχή. Μόλις είχα γυρίσει σπίτι και λέω: κάτσε να δω, εσύ, να προλάβω λίγο την αρχή του Χατζηνικολάου με τη Λιόλιου. Πώς θα είναι. Ξεκινάει με ένα βίντεο κτλ. Και λέει ο Χατζηνικολάου στη Λιόλιου: καλησπέρα, Κατερίνα. Θέλω να σου πω ότι σε έμαθα. Και λέω: για κάτσε να δούμε πότε έμαθε ο Χατζηνικολάου τη Λιόλιου. Και λέει: σε έμαθα όταν με κάποιους φίλους σίγαυρους. Σίγαυρους, να εννοείς, να εξηγήσω στον κόσμο ότι ο Χατζηνικολάου εννοούσε με άλλους γαύρους. Γιατί ο Χατζηνικολάου είναι Ολυμπιακός. Με άλλους κάποιους σίγαυρους σε άκουσα να τραγουδάνε μετά την κατάκτηση του Τροπαίου. Εκεί πρέπει να εξηγήσει τη Λιόλιου τι είναι Τρόπαιο. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Και είναι κάτι που δεν το ήξερα εγώ. Δεν είχα δει τους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού, γιατί έχω ζωή. Είχα δει ότι στο Δημοτικό Θέατρο μπροστά, όταν πανηγύριζαν οι γαύροι, τραγουδούσαν το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Με προφανώς, διορθώστε με αν κάνω λάθος, υπονοούμενο ότι το ΆΚΑ που είναι το Παναθηναϊκού το πήραν οι ίδιοι και αυτό. Όπως πήραν και τη Φιλαδέλφια με το Conference. Λοιπόν, και τραγουδούσαν Λιόλιου. Και ξεκίνησε με αυτή την ερώτηση ο Χατζηνικολάου: ότι πώς ένιωσες που άκουσες αυτό το τραγούδι. Θέλει να μου πει ο Χατζηνικολάου ότι τη Λιόλιου δεν την ήξερε πριν την κατάκτηση της EuroLeague. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, πες ρε παιδί μου ότι. Ξεκίνα από. Ότι έμαθες τη Λιόλιου τότε. Σιγά. Παιδιά, είναι φοβερό πάντως αυτή η κοπέλα. Κάποτε την είχα γνωρίσει σε ένα event που είχαμε κάνει για ένα ραδιόφωνο που δούλευα παλιά, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε το 15, ακριβώς πριν από 10 χρόνια. Το οποίο να μου έλεγες ότι αυτή η κοπέλα θα είναι καλεσμένη στο Χατζηνικολάου μετά από 10 χρόνια και θα έχει όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία, δεν το πίστευες ούτε με τίποτα. Αλλά βέβαια η κοπέλα πώς να μην γίνει star. Όλα τα τραγούδια μιλάνε για την οικονομική κρίση. Σου λέει: το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Πιάνει τη στεγαστική κρίση. Αυτά, πλατφόρμες και τα λοιπά. Το πήραν το σπίτι, το νίκιασαν να το δώσουν στους τουρίστες. Δεύτερον, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Σου λέει: εδώ δεν έχουμε, έχουμε ακρίβεια. Η Λιόλιου, παιδιά, μιλάει στην ψυχή του Έλληνα. Πιάνει όλα τα θέματα, τα φλέγοντα.
1: Galaxy 92.
0: Όλοι ρωτάνε ποιος είναι ο Κοτσαρίκος. Και εγώ αυτό δεν ξέρω, είναι ένα πρόσωπο φάντασμα. Είναι η μασκότ της εκπομπής.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Στην 50η θέση μεταξύ 69 οικονομιών υποχώρησε η Ελλάδα στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα 2025, χάνοντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024 σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΘΗΜ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Μαΐου 2026 κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς οι προοπτικές στην Ευρωζώνη διαμορφώνονται από τις γεωοικονομικές εντάσεις και τις διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Παρουσιάστηκε το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΦΚΑ και η ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης που αλλάζουν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η 31η Μαΐου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο.
5: Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέμε σήμερα για πανελλαδικές, για λιόλιου, για... Τι λέγαμε προηγουμένως, το ξέχασα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Montevista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας, εστιατόριο Montevista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών, παίξει υπεύθυνα. Μηνύματα μου στέλνετε στο Live24 και στο Instagram που είναι Δη Χαρισόπουλος. Με κάνετε και εκεί follow, να αποκτήσω και κάνα φίλο, γιατί δεν έχω φίλους ούτε στο Instagram στην πραγματικότητα. Οπότε κάντε με εκεί. Πες λέει Βαγγέλη ότι τώρα μπαίνουν σε καλές σχολές με μέσο όρο γύρω στο 10, ενώ εμείς μέναμε εκτός με 14-15. Όταν λες καλές σχολές, τι εννοείς? Δηλαδή με 10 σε ποια καλή σχολή μπαίνεις εσύ? Είσαι λίγο υπερβολικός. Ότι μπαίνουν σε σχολές με 10, ναι, αλλά όχι σε καλές σχολές. Καλά, εμείς τότε δίναμε και με διαφορετικό. Εγώ θυμάμαι ότι είχα περάσει με 8.200, όχι, 828 μόρια είχα πάρει. Λοιπόν, 8 και 28. Καρμικό η κίνηση.
6: Η κίνηση στην πόλη.
7: Πάρα πολύ καρμικό ήταν. Το πάμε να δούμε λιγάκι. Λέλα, έλα. Πες μου, ρε, την κίνηση, να τελειώνουμε.
5: Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο της Κίμης. Και μετά όμως έχουμε πυκνή ροή. Δεν θα γλιτώσετε εύκολα. Στο αντίθετο ρεύμα από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, από την Αγία Παρασκευή μέχρι την Πεντέλης έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Μεσογείων έχει προβλήματα στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού μέχρι Πεντάγωνο. Η Κηφισίας είναι πολύ χειρότερα. Στην άνοδο έχουμε μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι. Και στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα και στο Μαρούσι, αλλά και από την Καποδιστρίου. Όχι, ψεύτης. Η κάθοδος είναι καλή. Έχουμε πρόβλημα χαμηλά, στο ύψος του, από το γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Βασιλή Σοφίας, πολύ προβληματική. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω είναι...
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-181818.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
10: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
14: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Λέει Βαγγέλη, αφού έχεις το ταλέντο, γιατί δεν δοκιμάζεις, λέει, να τελειώσεις τη δραματική σχολή, να σε βλέπουμε μετά επί σκηνής και επί οθόνης. Μα είμαι επί σκηνής, ρε Σινικό, κάνω παραστάσεις και αν θέλεις μπορείς να έρθεις να με δεις την επόμενη, πότε έχουμε τέσσερις, την επόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη στο Φώκα Νέγκρα στην Κυψέλη κάνουμε μαζί με άλλους stand-up comedians, κάνουμε ένα αγγλόφωνο, τώρα το έχουμε γυρίσει στα αγγλικά το θέμα. Αλλά ξέρετε αγγλικά όλοι, οπότε θα το δείτε και εκεί, μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα να στείλουμε χαιρετισμούς. Πολλά φιλιά να στείλω στην Αλεξάνδρα Κουσίδου, τη συνάδελφο από τον Paradise 903 στην Ξάνθη, που μας αναμεταδίδει. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη Ξάνθη, θα έρθω και εκεί. Καλημέρα στην Άσπα. Πάμε σε ένα θέμα τώρα για το οποίο θα με κάνετε cancel περισσότεροι. Έχουμε μια ιστορία η οποία μας έρχεται από το εξωτερικό, αν ανοίξει ποτέ το... Το site δεν ανοίγει, δεν θέλει. Εντάξει, ώρα, αυτό που είμαι στη συνέχεια. Δεν έγινε. Α, άνοιξε. Παναγία μου, τι τραβάμε πρωί-πρωί με το ίντερνετ. Λοιπόν, ένας Αμερικάνος, μελοθάνατος δεν είναι. Θέλω να πω, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν έχει καταδικαστεί. Είναι άρρωστος. Έχει πάσχει από μελάνωμα και. Συγγνώμη, από σάρκωμα, Ewing σάρκωμα. Και παντρεύτηκε, λέει, λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Kelly Peters. Είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει έτσι γενικά τον κόσμο. Οι γυναίκες θα το δουν αυτό και θα πούνε, α, τι γλυκό. Οι άντρες θα πούνε, ας τον άνθρωπο να πεθάνει ήσυχος, δηλαδή, πραγματικά.
18: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
19: Galaxy 92.
20: Amazing music.

0: Laura Branigan. Take myself control. Καλημέρα σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Περισσότεροι από εσάς βεβαίως. Κανόνισε, λέει ο Νίκ, να σε δούμε σε οικογενειακές ιστορίες. Δεν γίνεται, ρε Νίκ, να παίξω σε οικογενειακές ιστορίες, γιατί είναι ανταγωνιστικό, είναι απέναντί μας. Είναι απέναντι στο κάτι ψήνεται, δεν μπορώ. Αλλιώς θα. Θα έλεγε Βαγγέλης 53, ραδιοφωνικός παραγωγός. Δεν αντέχω άλλο, μου σπάσαν τα νεύρα. Μια που πιάσαμε τώρα τις μακάβριες ιστορίες, να πω λίγο για τη Μαντόνα, η οποία τη ρωτήσαν τη Μαντόνα, λέει, ποιος είναι ο καλύτερος εραστής που έχει. Ποιος είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος εραστής, ναι, με τον οποίο έχει πάει στη ζωή της. Και είπε, λέει, δεν μπορώ, λέει, να μιλήσω, λέει, για τους ζωντανούς. Θα πω, λέει, μόνο για όσους ανθρώπους δεν βρίσκονται στη ζωή. Με πόσους έχει πεθάνει η Μαντόνα πια. Με πόσους νεκρούς έχει πάει πια η Μαντόνα. Όχι νεκρούς, ενώ ζούσαν πριν. Δεν ήταν νεκροί όταν πήγε. Παναγία μου, πρωί-πρωί. Και είπε, λέει, ότι ο καλύτερος, λέει, εραστής της που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, γιατί είναι και κάποιες ηλικίες η Μαντόνα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις γεράσει. Όταν κάποιοι με τους οποίους έχεις πάει έχουν πεθάνει. Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, λέει. Είχε πάει η Μαντόνα με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ. Τι λες, ρε φίλε, τώρα. Μιλάμε, εντάξει, κούκλος αυτός, έτσι. Ήταν, ρε παιδί, πώς είναι ο Κεν της Μπάρμπι, ήταν σε άνθρωπο. Εντάξει, τώρα, αυτό δεν είναι καλύτερη σύγκριση. Και λέει, έλεγαν εκεί σε μία, αυτή, ας πούμε, μία παρέα που κάνανε για ένα blog, podcast, πώς λέγονται αυτές οι ideas, και λέει, έλεγε ένας εκεί συνομιλητής, λέει, όλοι λένε ότι ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ ήταν απίστευτος στο σεξ και πολύ καλός εραστής. Και κάνει η Μαντόνα, έκανε αυτό. Βέβαια, αυτό δεν είναι από μόνος του τίτλος. Θέλω να πω ότι αν λες ότι είναι ο καλύτερος εραστής που έχει φύγει από τη ζωή, δεν να πεις ότι είναι ο καλύτερος εραστής που έχει πάει ποτέ της. Αυτό θα ήταν η είδηση. Να πει η Μαντόνα με ποιον πέρασε καλύτερα στο κρεβάτι. Εν πάση περιπτώσει, θα το μάθουμε κάποια στιγμή και αυτό. Μπορεί να το αφήσει στη διαθήκη της. Μπορεί να λέει τα απομνημονεύματα. Πώς ήταν. Όχι, θα το πω, εντάξει. Break.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
8: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Galaxy

Αθάνατος ύμνος. I just died in your arms tonight. Είναι και οξύμορο βέβαια με τον τίτλο του. Καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα στο Δημήτρη που βλέπει στον Πειραιά κόσμο να φεύγει για τριήμερο. Πρέπει να γίνεται χαμός στο λιμάνι τώρα, φαντάζομαι. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Κάντε μας follow και στο Instagram του Galaxy, Galaxy 92FM. Τώρα που δίνουν πανελλαδικές τα παιδιά, δεν είναι ευκαιρία να πάει να δώσει και ο Μακάριος Λαζαρίδης να πάρει και ένα πτυχίο, έτσι, για να μην είναι με εργαστήρι, να μην έχει πτυχίο εργαστηρίου, βουλευτής άνθρωπος. Συγγνώμη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πώς να το πω τώρα, η γκάφα της ημέρας, το αστείο της ημέρας, το πολιτικό αστείο της ημέρας δεν είναι νοδημοκρατικό. Μας έρχεται από το χώρο της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, οι οποίοι πραγματικά, ρε παιδιά, σε όλα τα κόμματα απευθύνομαι τώρα, παίρνετε κάποιους ανθρώπους στο χώρο σας, έτσι. Κάντε έναν έλεγχο στα social media. Δηλαδή, θα μου πεις τι να πρωτοκοιτάξεις στα social media. Ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος του Τσίπρα, για να καταλαβαίνουμε και το κόμμα. Τώρα τους λέω της Ελλάς, να εξηγήσουμε τώρα τι είναι η Ελλάς. Είναι πολύ Ελλάς πλέον, πολλές Ελλάς. Ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος του Τσίπρα, εγώ το διάβασα 5 φορές γιατί νόμιζα ότι ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο. Παλιότερα, που ανήκε σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έλεγε τον Τσίπρα Καραγκιόζη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Τσίπρα τον έλεγε Καραγκιόζη και ψεύτη. Και τώρα τον βάλανε αναπληρωτή εκπρόσωπο. Παιδιά, είναι να γελάει κανείς, πώς έλεγε ο Φίλιππος Συρίγος. Είναι να γελάει κανείς. Ο κύριος Νιφούδης από Θεσσαλονίκη, δικό μας πατριωτάκι, ο οποίος λέει τα προηγούμενα χρόνια ως πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα είχε προβεί σε εξαιρετικά μειωτικούς χαρακτηρισμούς σε αναρτήσεις στα social media. Το 2015 έγραφε «Κύριε Τσίπρα», τον είπε κύριο πάντως, «Είσαι Καραγκιόζης». Συγγνώμη, γελάω, για γέλια είναι. Κύριε Τσίπρα, δεν είπε Τσίπρα είσαι Καραγκιόζης, κύριε Τσίπρα είσαι Καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε οήφησαν. Ψήφισαν, συγγνώμη, λάθος του site είναι. Που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Βλέπω μετρημένα τα λόγια του. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Σε περίπτωση που κάποιος του πήρε, παιδί μου, ότι να τον υπερασπιστεί, να του πει, κύριε Νιφούδη, μάλλον τα είπατε πάνω σε οργή αυτά τα λόγια. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι ανακαλείται. Και λέει, και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Δηλαδή, με ηρεμία, είπε τον Τσίπρα Καραγκιόζη. Φαντάζω να μην είχε ηρεμία. Το 2016, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, με αφορμή την κατάργηση του ΕΚΑΣ, χαρακτήρισε, λέει, τον Τσίπρα τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Το 2017 συνέχιζε αυτός. Με δηλώσεις του Τσίπρα από την Κρήτη, ο κύριος Νιφούδης επαναλάμβανε τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά, όλα και όλα. Και έχει φωτογραφία του Τσίπρα. Είναι ατέλειωτα, δεν είναι πραγματικά, δηλαδή. Και αυτός τώρα, δηλαδή. Η λογική είναι ότι αυτός δεν πρέπει να μείνει αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα, έτσι, δηλαδή αν έχουν λίγο, τι να πω, λογική, δεν τον κρατάς αυτόν. Δεν μπορεί να πεις ότι ο άνθρωπος που πριν από 10 χρόνια έλεγε Καραγκιόζη τον Τσίπρα, τώρα τον θεωρεί, ας πούμε, τον καλύτερο πολιτικό ηγέτη που έχει η χώρα. Δηλαδή αν οι δικοί του τον λένε έτσι, οι άλλοι τι θα πούνε. Και μάλιστα νομίζω ότι τον καλέσαν σε μια εκπομπή για να εξηγήσει για αυτό το πράγμα. Κάτσε να το δω εδώ πέρα. Ναι. Και λέει, τι είπε, λέει, στα 21 χρόνια οι άνθρωποι είναι λογικό να αλλάζουν. Δεν είμαστε δέντρα. Οι πολιτικές δεν γράφονται σε μια πέτρα. Κάνεις λάθος, φίλε. Οι πολιτικές και οι απόψεις γράφονται σε μια πέτρα. Διότι τα social media είναι πιο σκληρά από την πέτρα. Απλώς δεν το καταλάβει. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Γιώργο από Νέα Πέρα μου Καβάλας. Τι να πω, είναι να γελάει κανείς. Καλορίζικος.

0: Να θυμηθούμε, λέει, τι έλεγε ο Άδωνης για τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στο Λαός. Ναι, και τι σχέση έχει αυτό? Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά είναι γνωστά. Τώρα λέμε αυτά που δεν ήταν γνωστά. Δεν είναι match. Δεν παίζουμε. Δεν λέμε ότι ο ένας είναι καλός και ο άλλος είναι μάπα. Λέμε τα γεγονότα. Καλά, αυτοί άλλοι δεν ήξεραν τι έλεγε πριν. Αυτός λέει δεν έχει. Δεν μπορεί να μείνει γλύφει εκεί που έφτυνε. Δεν μπορώ άλλο, Παναγία μου, όλους αυτούς, λέει η Λένα. Παιδιά, η πολιτική είναι ένα επάγγελμα. Αυτό είναι η σκληρή αλήθεια που λένε. Και πάνω σε αυτό το επάγγελμα πολλές φορές προσπαθώ να δικαιολογήσω κάπως αυτούς τους ανθρώπους που αλλάζουν κόμματα. Ο συγκεκριμένος είχε περάσει από το ποτάμι. Το ποτάμι ήταν γενικώς έτσι φυτώριο κολοτουμπέιρος. Να σας θυμίσω ότι από εκεί έχουν περάσει τα Τσόπουλος Ψαριανός, οι οποίοι έχουν αλλάξει ούκο λίγα κόμματα. Οπότε μην εκπλήσεστε. 8 και 58, πάμε για break. Μην πάτε πουθενά. Οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο Θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Everybody wants to rule the world. Δεν θα μπορούσε να κάτσει καλύτερο τραγούδι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, έπαιξε και το πάμε τραγούδι. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Λέγαμε προηγουμένως για τους πολιτικούς, γι' αυτό έκατσε αυτό. Μέχρι τις 10 παρέα, σε λίγο καιρός.

0: Να πούμε και καλή επιτυχία στους φίλους που μας ακούνε και έχουν παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Να δώσω να πω καλή επιτυχία στην Κατερίνα, που ο γιος της είναι μαθητής ΕΠΑΛ, ξεκινάει αύριο Σάββατο και δίνει και στις 2 Ιουνίου. Καλή επιτυχία να πω και στην Ραφαέλα. Το δεύτερο από τα 5 παιδιά, παρακαλώ, του Χρήστου στη Λάρισα, που δίνει σήμερα, γράφει έκθεση, όπως λέω. Χρήστο, νεολική γλώσσα είναι το μάθημα. Σε λέω για να μην. Άμα έρθει στο σπίτι και σου πει, πες, να ξέρει να ρωτήσει για το σωστό μάθημα. Έκθεση το λέγαμε εμείς. Σε πειράζω. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr. Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Έξω αυτή την ώρα, πάντως στην Ηλιούπολη, εδώ που είμαστε, δεν βρέχει, αλλά έχει πάρα πολύ έντονο αέρα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, γενικότερα στην Αττική όμως αναμένεται έθριος καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάστρια με 4 μποφόρ. Αναμένεται να εξασθενήσουν από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όσους ανησυχείτε για το τριήμερο, να σας πω ότι τουλάχιστον προς το παρόν η εικόνα που δίνουν οι μετεωρολόγοι δεν έχει σχέση με αυτή που βλέπουμε τώρα. Τώρα βέβαια μιλάμε για την Αθήνα κυρίως. Αύριο, ας πούμε, μας δίνει 18 με 27 με ήλιο όλη μέρα και την Κυριακή μας δίνει επίσης ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι. Μετά αρχίζουν κάποια σύννεφα. Δευτέρα, που είναι το Αγίου Πνεύματος, θα έχουμε συννεφιά λίγο συννεφιά το μεσημέρι. Δεν δίνει βροχή ποτέ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί μεταξύ 18 και 29. Έτσι, σε χοντρικά σας λέω για το τρίμερο. Όσοι φεύγετε αυτή την ώρα είστε τυχεροί, όσοι φύγετε αργότερα είστε άτυχοι, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι πιο άτυχος, αυτός που θα μείνει, αυτός που θα φύγει με την κίνηση που θα έχει στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, στείλτε μας μήνυμα κι αν είστε έτσι γονιός που περιμένει εκεί και ακούει Galaxy στα ακουστικά, είστε έξω από κάποιο σχολείο και περιμένετε για να αγχώσετε τα παιδιά σας. Καλημέρα, Χρήστος. Ο Χρήστος από την Τρίπολη είναι έξαλλος. Με πρόλαβες, λέει. Όλοι τους είναι επαγγελματίες κολοτούμπες σαλτιμπάνγκι. Ο άλλος λέει, είπα και εγώ, δεν θα αναπαραγάγει τα λεγόμενα νυφούδι και μάλιστα από το πρώτο θέμα. Μα δεν τα λέει το πρώτο θέμα, ο νυφούδις τα είπε. Τι να αναπαραγάγω και να αναπαράξω, αφού τα είπε. Δεν βγάζω κάτι από το μυαλό μου, έτσι δεν είναι?

0: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Δεν ξέρω ότι και το ρομπότ τώρα δεν έχει και τα ίδια. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, οκ, okay, έχει μέλη και τα λοιπά, αλλά δεν έχει τη δομή του ανθρώπου. Δεν έχει και τα ίδια, πώς να το πω, τα ίδια νούμερα. Θα πηγαίνεις τώρα με το ρομπότ, ας πούμε, να ψωνίζεις. Θα πάρεις κάτι το οποίο να είναι, πώς το λένε, να ταιριάζει σε ένα. Αν και καμιά φορά είσαι τόσο απελπισμένος με το ότι δεν πάει τίποτα, ειδικά αν έχετε βγει με την κοπέλα σας να ψωνίσετε, και σου λέει, αχ, αυτό δεν μου πάει, εκείνο δεν μου πάει. Αυτό εδώ λίγο με παχαίνει εδώ, αυτό εδώ με στενεύει, αυτό δεν κρέμεται. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έχεις γίνει ρετάλι, εσύ κουβαλάς τσάντες εκεί, πας από εδώ, ανεβαίνεις σκάλες κτλ. Έχεις γυρίσει όλο το εμπορικό κέντρο, δεν βρίσκει τίποτα, αχ, δεν μου πάει τίποτα. Αυτό μήπως το πάρει, μήπως είναι πολύ ακριβό. Οπότε λες, φέρνει ένα ρομπότ να τελειώνουμε.
0: Διαφημίσεις. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Γκρουβάρουμε εδώ στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, 9 και 29 η ώρα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Στην Ιταλία συνέβη το εξής. Πήγανε σε ένα εστιατόριο, λέει μια παρέα, εν πάση περιπτώσει, και τους φέρανε με το στανιό μπουκάλι νερό εμφιαλωμένο. Το οποίο το κάνουν και στην Ελλάδα. Κάποια μαγαζιά, κάποιοι σε ρωτάνε, θέλετε νερό βρύσης ή θέλετε εμφιαλωμένο. Και λες, εσύ έχεις την επιλογή.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια. Σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
1: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
6: Και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Βανέζικη νύχτα, Lebanon is night. Μάλλον είχε πάει ο Κρίστεμπεργκ κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο, είχε φάει καλά εκεί. Τραγούδισε αυτό. Κρίστεμπεργκ βεβαίως. Καλημέρα στον πράκτορα Χουβού που μας ακούει στη Νέα Σμύρνη. Όπ, βγήκε λίγο ήλιος έξω με το που είπα. Νέα Σμύρνη. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει ο Χρήστος το Μοσχάτο. Στην Ίδρα, όταν σε σερβίρουν, λέει παρέα, σου φέρνουν όσα άτομα τόσα ποτήρια νερό, όχι σε κανάτα. Αφού σου φέρνουν νερό, πάλι καλά. Αυτό που σε πείραξε. Εδώ λέμε ότι σε χρεώνουν με το κάθεσαι, με το που κάθεσαι με μπουκάλι. Το άλλο, λέει, γράφει ένας άλλος, που δεν βρίσκεις να καθίσεις πουθενά, δεν έχεις κλείσει, λέει, μια εβδομάδα πριν. Ναι, αυτό είναι φοβερό. Θες να πας για φαγητό την Κυριακή και το σκέφτεσαι από την Τετάρτη, να το χωνέψεις μέσα σου. Και παίρνεις τηλέφωνο Τετάρτη για να κλείσει Κυριακή και από πίσω γελάνε. Λέει, χαχα, παιδιά, ακούσατε! Αυτός θέλει να κλείσει τραπέζι για την Κυριακή. Από τώρα, τόσο αργά, Τετάρτη. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο γιατί σου λέω, μιλάμε τώρα για φτώχεια. Ο κόσμος δεν μπορεί. Δεν... τώρα, λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Μάθατε για το Aquila's Meal. Την νέα συνεργασία των Mac με τον Aquila. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Σου κάνει κλικ, το θέλεις, πάρ' το. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr. Τώρα, κάνανε ένα reunion οι πρωταγωνιστές του Baywatch, όχι όμως οι πολύ γνωστοί. Δηλαδή δεν ήταν ο Hasselhoff και η Pamela Anderson, είναι κάτι άγνωστο, εγώ δεν τους ξέρα καν αυτούς. Αλλά είναι, διατηρούνται φοβερά, ρε φίλε. Η Kelly Packard, ο David Τσοκάτσι και ο Michael Bergin, οι οποίοι λέει μοιάζουν, λέει, στην τριαντάριδες και είναι 60 χρονών. Η αλήθεια είναι ότι είναι, καλά, ειδικά ο Bergin αυτός, είναι φέτες. Δηλαδή ήταν όπως ήταν τότε, ο άλλος εντάξει όχι τόσο. Και η κυρία είναι πάρα πολύ fit. Αυτοί πρέπει να είναι 60 χρονών και φαίνονται, εντάξει, όχι τριαντάριδες, σαραντάριδες. Που εγώ άμα βγω τώρα στην παραλία, μοιάζω πιο μεγάλος από τον πατέρα μου στην ηλικία του. Που είναι πολύ περίεργο γιατί συνήθως τώρα, άμα δεις φωτογραφίες παλιότερων, δεν είναι μεγαλύτεροι, δεν φαίνονταν μεγαλύτεροι οι άνθρωποι στην ηλικία μας. Δηλαδή τώρα, άμα δεις έναν τριαντάρι, ρε παιδί μου, και μετά δεις φωτογραφίες τριαντάριδων από τη δεκαετία του 60, νομίζεις ότι ο τριαντάρης της δεκαετίας του 60 είναι ο πατέρας του αλουνού. Είναι κάτι 25-30 χρονών στις φωτογραφίες τις παλιές. Φαίνονται λες και είναι 100 χρονών. Έχουν κάτι μουστάκια, κάτι, είναι λίγο έτσι σκευρωμένοι, φοράνε κάτι τραγιάσκες. Λες σαν να είναι ρεμπέτες κάτι ένα τύπο. Δεν ξέρω, κάτι, μάλλον καλό είναι αυτό για μας. Εκτός και αν μας φαίνεται εμάς έτσι. Και είμαστε έτσι κι εμείς και μας βλέπουν οι.

0: οι μελλοντικές γενιές και λέει πώς ήταν έτσι ο Χαρισόπουλος το 2026. 70 χρονών φαινότανε.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στον καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
8: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!

Βαγγέλη λέει: Δήμητρα, εγώ είδα το νέο teaser Baywatch και δεν είναι άσχημο. Βέβαια, θες να πας να χτυπηθείς στο γυμναστήριο άμα το δεις. Δήμητρα, δεν υπάρχει τίποτα που να με κάνει να πάω να χτυπηθώ στο γυμναστήριο πλέον. Δηλαδή, ακόμα και η γυναίκα των ονείρων μου να μου έλεγε: Ξέρεις κάτι, πρέπει να χάσει μερικά κιλά. Πώς είσαι έτσι, θα έλεγα: Εντάξει, δεν πειράζει. Επίσης, εδώ μας λέει: Στο Λουξεμβούργο υποχρέωσαν τα μαγαζιά να προσφέρουν νερό βρύσης αντί για μπουκάλι και αυτοί απάντησαν: Θα το χρεώνουν 2 ευρώ το ποτήρι. Φαντάσου, ρε φίλε. Αυτό που λέει: Ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Δεν είναι αυτό το κλισέ που λένε κάθε φορά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς και αυτή την εβδομάδα. Τη Δευτέρα, να σας πω κάτι, δεν θα είμαι εδώ. Είμαι άνθρωπος του πνεύματος. Δικαιούμαι να ξεκουραστώ κι εγώ λιγάκι. Θα αράξω. Θα τα πούμε πάλι την Τρίτη εδώ στον Galaxy 92. Να ακούτε πάντα Galaxy όμως. Καταρχάς, έχουμε την έμπνευση της ημέρας με την Ξένια Κούρτογλου που έρχεται και το Μέμο Κοέ. Να περάσετε υπέροχα. Φύγετε, δεν φύγετε. Καλή επιτυχία και ψυχραιμία στα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές. Ψύχρεμοι και οι γονείς, στηρίξτε τα. Όχι σε βαθμό υστερίας. Ξέρετε εσείς, ξέρετε καλύτερα τη δουλειά σας από μένα. Οπότε, πολλά φιλιά. Τα λέμε. Καλό τρίμερο. Γεια σας. Παμ, παμ, παμ, παμ. Σας αφήνω όμως με κομματάρα, έτσι. Diana! Upside down.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5.93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4.99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5.99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτη από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας.
12: Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
15: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Paradise 90,3.
1: Τι ωραία τραγουδάρα.
2: Ναι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Βλέπω εδώ τώρα που μπαίνουμε στο στούντιο. Χθες είχε πάλι διακοπές ρεύματος. Ο καλός χαμός έγινε.
2: Τι ωραία έγινε διακοπή.
1: Το μεσημέρι, 3-4.
2: Α, μάλιστα. Κακός χαμός, ε.
1: Τα τακτοποίησε όλα πάλι. Τι να πω, ρε παιδί μου, ησυχία δεν θα βρούμε με αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, να πούμε εμείς την καλημέρα μας, θα ακούσουμε ολοκληρωμένο τον Bruno Mars εδώ. Ρε παιδί μου, δεν θέλει.
2: Άμα δεν θέλει.
1: Δεν θέλει, πού είναι τώρα.
2: Το σύμπαν συνωμοτεί λόγω Παρασκευής, κυρίες και κύριοι.
1: Ο ΔΔΕ συνωμοτεί, αλλά μια χαρά είμαστε, οκ. Okay. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Να πούμε ότι σαν σήμερα.
2: Μάλιστα. Για άλλους της Κωνσταντινούπολης.
1: Άλλους της Κωνσταντινούπολης, ναι.
2: 29 δεν είναι, ναι, μπράβο.
1: Που προκλητικά η γείτονα το γιορτάζει, λες και έχει καμία σχέση,
2: ναι,
1: με.
2: Ναι, πραγματικά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συν βέβαια που γιορτάζει και εκεί έχει κάθε δίκιο. Την επέμβαση στην Καλλίπολη και την νικηφόρα έκβαση της μάχης από τον τουρκικό στρατό τότε. Έχω δει εμείς τώρα αυτά που είναι εδώ πέρα, γατάκια είμαστε.
2: Είμαστε.
1: Κάθε τόσο έχει κάτι τεράστιες σημαίες, δηλαδή σαν ένα κτίριο.
2: Πού?
1: Μέσα στη χώρα.
2: Α, στη χώρα, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Και κυματίζουν έτσι αναπτερώνοντας το εθνικό αίσθημα. Αυτά με την ημέρα της 29ης σήμερα Μαΐου. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο ενός Αμερικάνου επιστήμονα που ασχολείται με την εποχή και έλεγε ότι για πολύ λίγο, δηλαδή λίγη βοήθεια αν είχαν, γιατί ο παλαιολόγος είχε ζητήσει από κάποιους μισθοφόρους να έρθουν να βοηθήσουν σε τελευταία στιγμή, στο ρήγμα που είχε δημιουργηθεί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και να μην. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Η πόλη είχε πέσει, δηλαδή πρακτικά έπεσε. Η αυτοκρατορία είχε διαλυθεί. Τι ήταν, η Κωνσταντινούπολη και ο Μυστράς μόνο.
2: Να.
1: Δεν υπήρχε τίποτα άλλο για να σώσεις από τα άσωστα. Τέλος πάντων. Αυτά για εκείνη την εποχή. Να πούμε και σε λίγο θα βγουν βέβαια ότι ξεκίνησαν
2: τα
1: οι Πανελλήνιες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καρδιοχτύπια, ανάσες, αμήχανα, χαμόγελα. Λοιπόν, δεν λέω μεγάλες κουβέντες γιατί είμαι ο πρώτος που είμαι επιρροπή σε όλα. Δηλαδή, λένε για τις απάτες, είμαι ο πρώτος που μπορώ να πέσω στην παραμικρή απάτη, αρκεί να μην την κάνει προκλητικά. Δηλαδή, και η πιο απλή να είναι αν την κάνει αφεντικά, τσιμπάω.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν,
2: όχι μόνο εσύ, όλοι μας λίγο,
1: ναι,
2: πολύ.
1: Γι' αυτό και υφίστανται. Αν δεν είχαν αποδέκτες δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Το ίδιο και για την ψυχολογία. Δηλαδή η ψυχολογία μπορεί να σε φτάσει το 100% της προετοιμασίας που έκανες και να δικήσεις τελικά τον εαυτό σου με πεσμένη αυτή την ψυχολογία. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσεις να το επεξεργαστείς. Αυτό βέβαια δεν γίνεται απλά και εύκολα, γιατί είναι σύνθετοι παράγοντες, αλλά ένα ουσιαστικό μέρος βοήθειας νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε από τους γονείς, οι οποίοι πάντα πρέπει να είναι στο πλάι.
2: Πάντα, ναι. Όχι μόνο στις πανελλαδικές και στην ποιήση των αποτελεσμάτων και όλα τα σχετικά, προφανώς.
1: Έχω ακούσει να λένε ότι με είχε πει ο πατέρας μου ότι μπαίνω, γράφω, περνάω, αλλιώς δεν έχει τίποτα για τίποτα. Τέλος.
2: Εντάξει, αυτό δεν συνέβαινε μόνο παλιά. Το ακούμε γενικότερα. Όχι, να το λένε
1: παλιά
2: τα παιδιά. Α,
1: λέω,
2: έχεις ακούσει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και
2: ακριβώς
1: λέει το παιδί, επειδή δεν είχα επιλογή, έσφιξα τα δόντια και όντως πέτυχα και ευτυχώς που μου είπε έτσι.
2: Άκου τώρα, ναι,
1: ναι. Από την άλλη, όταν του δίνεις μια διέξοδο, ένα σχέδιο β', αυτό μπορεί να είναι διτό. Δηλαδή μπορεί να έχει από τη μια την ψυχολογική ηρεμία και όντως να προσπαθήσει, από την άλλη να επαναπαυθεί. Mm-hmm. Αφού έχουμε το σχέδιο Β, εντάξει, να σκοτωθούμε κιόλα.
2: Σωστά.
1: Έτσι, πάμε λολολό.
2: Έτσι τα παρουσιάζουμε ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, νομίζω, Αλεξάνδρα. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να την ξεδιπλώνουμε όσο μπορούμε.
2: Με το δικό μας τρόπο, ακριβώς. Ναι, ο καθένας, ναι, με τον τρόπο του, ναι, μάλλον.
1: Εξάλλου θεωρώ ότι και δύο και τρία παιδιά να έχει κάποιος είναι δύο και τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Mm-hmm. Δεν είναι μία πατέντα.
2: Mm-hmm. Θα συμφωνήσω.
1: Και κουφαίνομαι που λέει, ας πούμε, τρία παιδιά και οι τρεις για τρία έγιναν. Λέω, τα κάψε, ρε φίλε.
2: Πολύ λίγες οι περιπτώσεις είναι να θέλουν να τυχαίνει.
1: Ή οτιδήποτε να γίνουν. Ή να ακολουθήσουν τα αυτό. Και τα τρία
2: αρκεί να γίνουν κάτι.
1: Και τα τρία ήρθαν στο μαγαζί. Δηλαδή γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Κατάλαβες. Όλα μπορούν να γίνουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο τρία στα τρία να είναι. Ή δύο στα δύο.
2: Από δική τους προσωπική θέληση. Γι' αυτό πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν γενικότερα και τα πιστεύω των ίδιων των παιδιών, πόσο μάλλον των γονιών. Το θέμα είναι το πώς θα το περάσεις και όλα στο παιδί. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όλα γίνονται αυτά με υπομονή.
2: Και με δουλίτσα καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, έτσι, μεγαλώνοντας από το ξεκίνημα.
1: Ξαφνικά δεν γίνονται αυτά. Πάμε at Just Might Power Play.
2: Πάμε.
1: Και είμαστε εδώ σε μια μεγάλη παρέα που σας προσφέρουμε και ψυχολογική υποστήριξη.
2: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Let's go, Bruno Mars, I Just Might.

Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Νάτα μα, γκέα, λα λα λα λα.
1: Τι ωραίο.
0: Ε, ωραίο ναι, είναι ναι, και ναι, ωραίο ναι. είναι και από κοντά, αλλά οκ. Okay. Δεν πειράζει. Θα έρθει στην Ξάνθη κάποια στιγμή, συγκριτές παλιάς πόλης.
1: Ποιος και λέει.
0: Μαζί με τη Ρεμπούτσικα. Ρεμπούτσικα,
1: Ρεμπούτσικα
0: και Μαχμούν Τορχάν θα κάνουμε το έτο. Εγώ φαντάζομαι, άλλοι δεν φαντάζονται.
1: Και στα φωνητικά είναι Τάσης από Φίλιο.
0: Ναι, και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στην αφήγηση.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν το πιάσεις, δεν πειράζει. Πάμε Όχι. εδώ να δούμε τι γίνεται.
1: Για πάμε, να δούμε τα νέα του καιρού.
0: Να τα δούμε ή να τα αφήσουμε καλύτερα.
1: Και να,
0: να
1: τα δούμε και δεν θα τα αφήσουμε. Και θα φτάσουμε και στις 10.30. Αν μας αφήσεις να μιλήσουμε και να πούμε τον καιρό, πάμε.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Από τον Paradise 90,3.
0: Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα να λες.
0: Τι κατάλαβες?
1: Ότι θα πούμε τον καιρό.
0: Θα τον πούμε, αλλά...
1: Δεν βλέπω. Τι να σε κάνω. Μία εδώ κοιτάς, μία αλλού κοιτάς, σκέφτεσαι άλλα πράγματα, μοιράζεσαι με άλλα πράγματα. Δεν μπορώ άλλο. Ο Πρωθυπουργός βγάζει πολλά βίντεο.
0: Ψυχολογικής υποστήριξης στους
1: μαθητές. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Και
1: 15-50. Καλή δύναμη.
0: Είδες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Very happy.
1: Συγχαρητήρια.
0: And now, ladies and
1: και ο Δήμαρχός μας έβγαλε λόγο και συνεχάρη τα παιδιά. Βασικά τους ενθαρρύνει και τους έδωσε ευχές για καλή επιτυχία και όλα τα σχετικά. Καλά είναι τα παιδιά της Ξάνθης και όχι μόνο της Ξάνθης, όλα καλά. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε στο διατάφτα.
0: Και για να μαθαίνουμε λίγο-λίγο, δες και άλλος υπουργός. Ο
1: υπουργός παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.
0: Ο Σπανάκης
1: σκοτώθηκε. Αβρέσταμα, και εγώ το σκεφτόμουν το Σπανάκη χθες το βράδυ.
0: Χθες έβγαλε μια γλώσσα, δεν τη μάζευε με τίποτα. Του πλάκωσε όλο το ξύλο. Ναι.
1: Καλά, είχαμε και Χατζηνικολάου χθες το βράδυ με Κατερίνα Λιόλου. Ζήσαμε να το, να το δούμε και να το ακούσουμε κι αυτό.
0: Εμεί άλλο θέλαμε με Χατζηνικολάου, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Δεν έχει on demand στο Μεγκάρι, στον Αντένα που είναι.
1: Χατζηνικολάου.
0: Δεν έχει on demand, ναι. Μόνο στο YouTube μετά πρέπει να τα ψάξει.
1: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ έτυχε και έκανα ζάπινγκ εκείνη την ώρα. Είναι η ώρα του παιδιού εκείνη την ώρα και έπεσα πάνω στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Γιατί
1: δηλαδή...
0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Παχ, δεν θέλω, Χριστέ μου, Παναγία
0: γιατί?
1: Μου. Εντάξει τώρα. Όλα λάθος δηλαδή...
0: μουσικές ακούς, ρε Αλεξάνδρα. Σύνανθε επιτέλους.
1: Δεν το λέω. Καταρχήν έχω απογοητευτεί πάρα πολύ από τη Λιόλη, από την εμφάνισή τη στην Ξάνθη. Το είπαμε αυτό.
0: Γιατί?
1: Για τις στιλιστικές της επιλογές και όλα τα σχετικά.
0: Είναι, το στυλ τέτοιο.
1: Όπου
0: είναι,
1: θέλει είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι το στυλ. Όπου
0: την
1: θέλει είναι.
0: Στην Αθήνα, γιο.
1: Εντάξει. Όχι πάντα. Ανάλογα. Και δεν έχει να κάνει με τη διάθεση. Είναι ανάλογα με την τοποθεσία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Εμείς ντουρντουβάκια είμαστε.
1: Εμένα
0: εδώ...
1: ο Χατζηνικολάου γενικά μου αρέσει και το περιεχόμενο της εκπομπής του και συνήθως μου αρέσουν και οι καλεσμένοι του, όχι πάντα. Χθες τώρα με τη Λιόλου, το πώς τη γνώρισε στα μπουζούκια με, Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό που πανηγύριζα και λαλαλαλαλαλα, με κούρασε και λίγο με χάλασε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνουμε στη Λιόλου. Πάμε στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού που σίγουρα παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Για να δούμε.
1: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, στην ανατολική Στερεά αλλά και Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίες και κύριοι. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, κυρίως τις μεσευρινές και απογευματινές ώρες. Λοιπόν, να πούμε ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά αλλά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά επιρροτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Και αυτό ήταν δηλαδή πιο ενδιαφέρον από τη Λιόλιο και τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται. Πάμε Θρακιστάν. Πάμε παρακάτω. Σε παρακαλώ τώρα. Μην το συζητήσουμε περισσότερο. Εννοείται ότι ήταν
0: μπορώ
1: περισσότερο.
0: Να έχω λίγο
1: δεν
0: και
1: μπορώ.
0: Τον
1: δεν
0: καιρό.
1: Μπορώ. Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη Θράκη, κυρίες και κύριοι, στη Δυτική Μακεδονία γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Όπως είπαμε, στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες και η θερμοκρασία από 6 έως 26 τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: Άρα τα δύσκολα έφυγαν.
1: Έφυγαν, ναι, ναι, ναι. Καλά, μην επαναπαύεστε όμως. Είπαμε σήμερα και αύριο, εντάξει. Okay.
0: Λίγο.
1: Λίγο, λίγο, λίγο, λίγο.
0: Να πάμε να ανάψουμε και κανένα παραλιακό κεράκι, έστω στην ομπρέλα.
1: Καλή δείχνει τη Δευτέρα βροχές όμως. Έτσι ενημερώθηκα εγώ. Δεν έχω πάει τόσο μακριά βέβαια.
0: Αν
1: έχω μείνει μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Την αμαρτία μου, ό,τι θέλεις κάνει. Απλώς
1: θα πάμε
0: τους ανθρώπους σκέφτομαι εγώ λίγο που έχουν τα μαγαζιά και
1: να.
0: Και τον κόσμο βέβαια, είναι πολλοί κόσμος που περιμένει μια τέτοια μέρα λίγο να πάρει μια ανανάσα, να φύγει από την καθημερινότητα.
1: Σωστά.
0: Επειδή εγώ έχω plan B και δεν με πειράζει, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το ιδανικό. Λοιπόν, δορυφορική εικόνα. Από ανατολικά έρχονται ήδη οι μπόρες, να σας το λέω. Δηλαδή, ορεστιάδα με ταξάδες σουφλί ήδη ψυχαλάει, που λέει και ο αρχηγός.
1: Ψυχαλάει.
0: Ναι, με 16 και 21 βαθμούς Κελσίου. Κατεβαίνοντας πιο νότια, 21 σάπες Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη με ελάχιστη συννεφιά. Ηλιοφάνεια με 23 στην Κομωτινή. Άρχισαν τα συννεφάκια εδώ, Ξάνθη, Ελαφρά και Θάσο και Καβάλα με 22 βαθμούς Κελσίου. Και σε άλλο μήκος κύματος, 25 βαθμούς Δράμα και Παρανέστη αυτή τη στιγμή. Ενώ πίσω έχει Αχλάδα την ουρά και όλα έρχονται σε λίγο. Σωστός.
1: Τι ωραίο.
0: Πάμε για τις 10.30 κυρίες και κύριοι.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: η πιο ήπια εκδοχή μουσικής από την Doesi που έχω ακούσει, η γνωστή Αμερικάνα ράπερ που μας έχει δώσει πραγματικά αριστουργήματα και μάλιστα είναι και πάρα πολύ δημιουργική. Την είχα δει και στους Discworld στην επίδειξη που κάναν, την οποία σας προτείνω να αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Είναι μια εκπληκτική αναφορά στη δεκαετία του 70 και στην εποχή της disco, με μια πολύ καλοστημένη έτσι σκηνοθεσία, πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η Doesi και αυτός είναι ο Paradise και αυτή είναι η Αλεξάνδρα, η οποία θα μας πει ένα ποίημα.
1: Αχ, ποίημα, να σας πω ένα ποίημα, κυρίες και κύριοι, τι ποίημα.

0: Αυτό ναι. Τα... Και μετά έχουν ένα ποίημα του Εμπειρίκου, γι' αυτό σου είχα πει.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Εδώ θέλει να απαντήσει ο ποιητή στο παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι εδώ σε θέλω. Και δε, συνοψίστε με 70-80 λέξει του λόγου για του οποίου σύμφωνα με το κείμενο παραπάνω
1: ναι.
0: οφείλεται η υπογεννητικότητα.
1: 70 με 80 λέξει. Μάλιστα. Σύμφωνα με το κείμενο. Μάλιστα.
0: Μπράβο τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Το... Έχουν γίνει πολύ πιο που δεν είναι ξερή έκθεση και έχουν γίνει έτσι νεοελληνική γλώσσα πλέον η εξέταση και λογοτεχνία, γιατί έλειπε αυτό και είναι το κλειδί για τα, ιδιαίτερα για τις υψηλόβαθμες σχολές. Αυτό το μάθημα είναι το κλειδί για να μπορέσει κάποιος να αριστεύσει. Μάλιστα. Έχει και άλλα θέματα τώρα, δεν, να μην τα πιάνουμε εδώ πέρα, δεν είμαστε και φιλολογικό φροντιστήριο, αλλά
1: όχι.
0: Να συνεχίσουμε. Έχεις κανένα άλλο νέο?
1: Έχω πολλά.
0: Δεν είδες μπασκετάκι?
1: Όχι, δεν είδα μπασκετάκι. Έχω όμως πολύ showbiz σχετικά με την Taylor Swift. Με τον Ron. Είναι η Taylor Swift.
0: Α, ναι, είναι γάμος. Θα πάμε
1: σήμερα, κουφέντα. Σήμερα. Λοιπόν, ο Ron βρέθηκε στη Λισαβόνα αρχικά για διακοπές μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τον Ολυμπιακό και δημοσίευσε και μια ανάρτηση στο Instagram προσκαλώντας τον Κάρλο Αντσελό ότι να τον καλέσει στην Εθνική Βραζιλία σε ενόψη Μουντιάλ. Α, τον προκάλεσε ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα για το γάμο, εγώ δεν ξέρω. Είμαι διάβαστη. Τι έγινε με το γάμο, ποιος παντρεύεται?
0: Κάτι ήταν. Για την Taylor Swift, λες. Πώς μου πήγε στο Ροντινέι τώρα?
1: Ξεκίνησα με τη Ροντινέι, απάντησες εσύ μετά. Δεν πειράζει. Όσον αφορά την Taylor Swift, δεν θα σου έλεγα για το γάμο. Εντάξει, ο γάμος είπαμε θα γίνει.
0: Ναι.
1: Όλα καλά. Εδώ έχουμε την Taylor Swift, η οποία είναι έτοιμη να ιτηθεί. Κινδυνεύει να ξεπεραστεί σε αριθμό φορών, παρακαλώ, που έχει κατακτήσει την κορυφή του Billboard Hot 100 Charts.
0: Ναι.
1: Καθώς ο Drake μόλις είχε μία εβδομάδα.
0: Από 15 είναι, ισοφαρίσανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το σκορ και.
1: Και τίποτα, αυτά. Εδώ σχολιάζουμε τα τραγουδάκια του και τα σχετικά. Ο Drake ισοφάρισε το ρεκόρ της Taylor Swift.
0: Ναι,
1: είναι αυτό... πλέον συνολικά 42 τραγούδια που εμφανίζονται ταυτόχρονα στο Hot 100 Charts, καταρρύπτοντας ρεκόρ όλων των εποχών για μία εβδομάδα ντεμπούτο, παρακαλώ.
0: Και στα άλμπουμ είναι ισόπαλοι
1: ναι,
0: με 15
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: πρωτιές. Κοίταξε, αν μου επιτρέπεις να πω, είναι ότι... Και τα δύο είναι Αμερικανάκια. Μπορεί να,
1: να
0: είναι παγκόσμια, αλλά
1: δεν
0: είναι, δεν είναι μουσική η οποία μπορείς να την πεις παγκόσμια.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Παγκόσμια είναι η, η προώθηση. Βέβαια με το γεγονός ότι τα αγγλικά έχουν γίνει μια γλώσσα η οποία ενώνει παγκόσμια τους πάντες και λίγο πολύ και τα νέα τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί πάρα πολύ μαζί της για τον α ή β λόγο. Αυτό μπορεί να το κάνει να είναι παγκόσμιο.
1: Να.
0: Έχουν στίχους που προσπαθούν και αγγίζουν την νεολαία. Γίνονται αποδεκτά από όλους, στο Πακιστάν, στην Ελλάδα, στη Φιλανδία. Έτσι κάπως το φαντάζεται ο ποιητής μας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο Taylor.
1: Yes, of course.

0: Αυτό είναι το κορίτσι από την Καλιφόρνια, η πιο ψηλή ερμηνεύτρια που κυκλοφορεί, η Taylor Swift.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία 35-6, πόσο?
1: 38 καλέ δεν είναι.
0: 30, ναι.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Κάπου εκεί, 35 πλάς τέλος πάντων, στην καλύτερη.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι να πω, επιτυχία με την επιτυχία, τώρα ο Drake την πήραξε, είδες. Τι να κάνει και αυτός, τρία άλμπου με τη μία και τα τρία στην κορυφή.
1: Ιδέες, τρία στα
0: δεν
1: τρία.
0: Δεν παίζεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο, το ξωτάκι Taylor Swift και είναι 36 ετών.
0: Είδες.
1: Κοντά έπεσες.
0: Την παρακολουθώ, λέω, πότε θα το πει το ναι, yes, I do.
1: Το είπε, το είπε, τέλος.
0: Το είπε το I do, αλλά ο άλλος κάνει φιου φιου φιου.
1: Καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
0: Ό,τι μπορεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το Happy Birthday by Artist. Γιατί,
1: πάμε.
0: Γιατί. Θα ήθελα να σχολιάσω και να πω ότι είχαμε δύο metal συναυλίες μέσα στο Μάιο. Είχαμε τους Metallica και τους Iron Maiden στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και διαβάζοντας τα σχετικά σχόλια, είχαν τεράστια διαφορά όσον αφορά τη χορηγία τους.
1: Ναι.
0: Πλέον έχει γίνει ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή εγώ αν ήμουν ένας καλλιτέχνης, δεν ξεκινούσα χωρίς καλό χορηγό την συναυλία. Mm-hmm. Γιατί έχει τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Δηλαδή τον Metallica ήταν μια εκπληκτική μοντέρνα σκηνή. Ήταν στο στυλ όπως είχα δει τον Ed Sheeran.
1: Ναι.
0: Με τέσσερις μεγάλες οθόνες στη γωνία και στη μέση να είναι. Δηλαδή όλοι βλέπαν τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Είτε καθιστή είτε όρθιοι.
1: Σε αντίθεση με τους Iron Maiden
0: που ήταν στο βάθος στην εστία τη μία στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Και από κάτω λαός. Και λέω ένας να γλιστρήσει να πέσει εκεί, τι θα γίνει ρε. Είναι δηλαδή στη
1: ναι.
0: Μέκα έτσι γίνεται. Μόνο που δεν άρχισε να γυρνάει γύρω γύρω.
1: Μάλιστα.
0: Χαμός. Δεν ξέρω, ήταν μεγάλη διαφορά. Τέλος πάντων, αυτό όσον αφορά τη συναυλία. Να πούμε χρόνια πολλά στον τραγουδιστή των Iron Maiden.
1: Να πούμε.
0: Τον Blaze Bayley, ο οποίος από το 94 στο 99 είχε αντικαταστήσει το Bruce Dickinson, τον κανονικό τραγουδιστή.
1: Mm-hmm.
0: Μετά από εκατοντάδες ακροάσεις που είχε κάνει τότε το συγκρότημα. Και αυτός είναι το 63 γεννημένος και θα μας φέρει πιο κοντά στην μουσική των Iron Maiden που αγαπάμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Επέλεξα έτσι το Fear of the Dark, ένα χαρακτηριστικό δείγμα από τις σχετικά πρόσφατες κυκλοφορίες των Iron Maiden. Από αυτά που τις αρέσουν οι Αλεξάνδρα.
1: Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μόλις, αρέσει.
0: Μόλις βάλει λιόλιο, μετά το γυρνάει σε Iron Maiden.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ίδιο σκηνικό, ε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να πάμε και στο καλό το μέρος, ε. Τι θα έλεγες εδώ.

0: Κατάλαβες, Άλεξ, για τι πράγμα μιλάμε.
1: Τα πάντα όλα κατάλαβα.
0: Πάρα πολύ ωραία μουσική. Iron Maiden ξεχωρίζουν μέσα στο βάθος του χρόνου.
1: Για το ξύπνημα της ημέρας.
0: Ε?
1: Βάλτε ένα κουτί.
0: Για όλα,
1: Iron
0: για όλα. Είναι ωραία. Είναι και το ποτάκι,
1: αρέσει,
0: έτσι.
1: Μ' αρέσει. Και για εντάξει, ποτάκι.
0: Αν είναι γνώστης ο
1: DJ,
0: ναι, και το σερβίρει καλά το πράγμα, είναι, είμαστε...
1: Μπράβο.
0: Έχω περάσει πολύ ωραία, δηλαδή, και εντός των τυχών της χώρας μας και εκτός, με έτσι με rock και metal βραδιές που μου αρέσουν πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Fresh Hits.
1: Να ακούσουμε Fresh Hits.
0: Τελικά τι είπε ο Αντζελότη για τον...
1: Ο ποιος?
0: Πάλι ο Αντζελότη. Τι είπε, θα τον πάρει το Ροντινέι?
1: Α, κοίτα να δεις. Εκεί που ξεκινάω να πω για ένα θέμα δεν με αφήνω να το πω. Μετά μόλις το ξεχάσω, το θυμάται
0: τσίπισα
1: ο κύριος. Και δηλαδή τώρα αυτό θυμήθηκες αλήθεια?
0: Όχι.
1: Α, αλλά...
0: Απλώς ήθελα να πω ότι δεν μου αρέσουν οι εθνικές ομάδες.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε καταλάβει, δεν χρειάζεται να πεις περισσότερο.
0: Ναι, θα πάει ο Ροντινέι, θα μου γυρίσει χωματερή πίσω.
1: Ναι.
0: Και μετά θα έχουμε θέματα.
1: Τρέχα γύρευε και μας ψέτανα.
0: Ναι. Πάλι σε ένα θα ερχόμουν. Πάμε για να τα ακούσουμε στα Fresh Hits.
1: Άντε πάμε. Fresh Hits.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Δεν ξέρω αν θα γίνω κουραστικός, αλλά έχουν μία αιμονή, δεν ξέρω από πού έχει ξεκινήσει, οι αλβανικής καταγωγής καλλιτέχνες να προβάλλονται εθνικιστικά από άκρη σ' άκρη.
1: Ναι, αυτό γίνεται τα τελευταία πολλά χρόνια πλέον.
0: Τελευταία λίγο παραπάνω, δηλαδή και με την Μπιμπιρέξα που τα έχει δώσει όλα.
1: Ναι.
0: Και με την... καλά, η Ντουα Λίπα, εντάξει, πήρε και τα βραβεία της, που δεν είναι αμιγός, είναι και Μαυροβούνιο, είναι και διάφορα έχω δει. Και η Μπίμπι Ρέξα δεν είναι, είναι, η μάνα είναι Βόρεια Μακεδονία. Και Αλβανός ο μπαμπάς, δεύτερη γενιά, φαντάζομαι ούτε καλημέρα δεν θα ξέρει.
1: Ούτε καν.
0: Ναι, αλλά Albanian girls και τα
1: λοιπά. Yes, of course. Okay. Albania.
0: Τέλος πάντων.
1: Στα αυτά... Τύρανα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε. Στα Τύρανα πολύ θα πάμε διακοπές. Σαν την παράσταση στην Πέθερη από τα Τύρανα, θυμάσαι.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: ωραία. Παραστασάρα. Λοιπόν, και σου έλεγα, άνοιξε τα μικρόφωνα να προειδοποιήσω με τον άνθρωπο. Ορίστε, τον γράψανε. Εσύχασε. Επειδή άφησε το αυτομάξι του μπροστά στου κάδου εδώ στη Μιχαήλ Καραολή.
0: Και επειδή και πήγε δεν μπορούσαν να περάσουν τα αμάξια. Δηλαδή,
1: απαράδεκτο ο κύριο τη.
0: Έμαθα ότι έχουν γίνει αλλαγές και είναι επιδετική ανοχή τώρα.
1: Εγώ στεναχωρέθηκα τώρα για την ψυχούλα που τη γράψανε. Πόσο έγραψε το κοντέρ? Έχω πολύ καιρό να λάβω κλίση.
0: Ακριβώς από απέναντι, ξέρεις τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Είσοδος πάρκι.
1: Το βλέπω κάθε μέρα, ναι.
0: Ναι. Γιατί δηλαδή, με συγχωρείς.
1: Κρίμα, κρίμα. Δεν μου είπες πόσο είναι η κλίση. Ξέρεις πόσο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις? 30, 60.
0: 30 είναι τα καλημέρα όταν σε λένε 30 είναι. Δεν είναι πιο...
1: Άρα πολλά περισσότερα.
0: Προχθές είδα έναν...
1: Δεν θα πάει τρίμερο τώρα.
0: Καβαλιστό πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: 150. Δηλαδή δύο ρόδες επάνω.
1: Κρίμα, κρίμα. Ναι. Εγώ ήθελα να το προλάβω το κακό, αλλά δεν με άφησες. Ορίστε, τον έγραψα τον άνθρωπο, πήρε την κλίση και έφυγε. Τι να κοροϊδεύω, είναι για κάτι άλλο. Σταμάτησες μπροστά στους κάδους. Πήγες για καφέ, πήγες για ψώνια. Ξέχασες να πάρεις το αυτοκίνητό σου. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά ήταν το τυχερό του.
1: Ήταν το τυχερό του.
0: Αν γινόταν τακτικά, δεν θα έμπαινε.
1: Μη χειρότερα να λέμε, μη χειρότερα. Καλό τρίμερο κατά τα άλλα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Να πούμε, σαν σήμερα έχει. Γεννηθεί το 1927 ο σύντροφος Θανάσης Βέγκος.
1: Ο σύντροφος Θανάσης Βέγκος.
0: Ο Κώστας Καζάκος.
1: Βεβαίως.
0: Καλά τα λέω.
1: Καλά τα λες. Ο Τζον Κένεντι, γιατί δεν ξεκίνησε με τον Κένεντι? Ήθελες τους δικούς μας να πιάσουμε τα ντόπια.
0: Ο ένας από τα αδέρφια Κένεντι, ναι, και αυτός επειδή σκοτώθηκε λίγο, το σκοτώσανε λίγο, μου έρχεται βαρύ, αλλά να το πούμε και αυτό.
1: Να το πούμε, σαν σήμερα έρθει στη ζωή.
0: Το 17, ναι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στη δεκαετία του 60 που σκοτώθηκε και λίγο αργότερα ακολούθησε και ο αδερφός του με τον ίδιο τρόπο. Προχωράμε. Λοιπόν, γι' αυτό τους προσέχουν τόσο πολύ τώρα τους πρόεδρους, γιατί και... έχουν βάλει
1: από πίσω, από την κουρτίνα του τραβάνε, φύγε από εδώ, έλα από εκεί, μπες κάτω από το τραπέζι, έλα θα σε βγάλω.
0: Ήθελα να ακούσουμε Oasis, καθώς ο Noel Gallagher, ο τραγουδιστής τους, έχει γενέθλια. Ακούσαμε όμως Iron Maiden για να συνδυάσουμε και την πρόσφατη συναυλία που είχαν στην Ελλάδα. Αυτά όσον αφορά τα γενέθλια καλλιτεχνών και γενικότερα προσωπικότητων. Να σας αφήσω εγώ.
1: Να μας αφήσετε.
0: Και δεν σας αφήνω όπου να είναι. Δεν σας αφήνω. Α, και αδερφή του Μάικλ, η Λατόγια.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι, εν ζωή και διατηρεί τα δικαιώματα.
1: Ό,τι μπορεί κάνει.
0: Βεβαίως. Από τότε ήταν βελτιωμένη αισθητικά. Φαντάζω τώρα πώς θα είναι. Λατόγια.
1: Λατόγια.
0: Δεν πήρε λίγο από τον... στην οικογένεια. Να, γι' αυτό σου λέω. Είναι 6 παιδιά, από την ίδια κούπα τρώνε, από την ίδια μάνα βγήκαν, από την ίδια μήτρα, δεν είναι ίδια.
1: Είδες.
0: Πώς
1: να
0: το
1: πού και πού υπάρχουν και διαφορές.
0: Όχι, λέει όλα τραγούδι. Τι να κάνουν,
1: να
0: βγουν στο φανάρι να ζητάνε.
1: Σαν τον. Έλα, μην πάμε μακριά. Πάμε. Γιάννης Πλούταρχος με όλη τη φαμίλια.
0: Γιατί ο
1: το ένα πίσω από το άλλο, ρε παιδιά. Το ένα πίσω από το άλλο. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έχουν ταλέντο τα παιδιά. Τώρα το πιο μικρό έμεινε να βγει και αυτό στην πίστα. Το μέτρο βγήκε και αυτό.
0: Γιατί
1: ο μεγάλος...
0: το ρώτησε κανένας αν θέλει να γίνει οικονομολόγος, ας πούμε.
1: Αχ, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά αρχίζω και εκνευρίζομαι και με αυτό.
0: Ταλέντα
1: ναι.
0: Να σκάσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: ο άλλος, πώς τον λένε, εσύ που τώρα έφυγε, κάνει παλιό καιρό από τη Θεσσαλονίκη ο Κοντούλης.
1: Τερζής.
0: Τι με τέτοια, σών και καλά. Τη σπούδα στην Αμερική την έχει, σών και καλά τραγουδίστρια.
1: Έγινε τραγουδίστρια. Ναι, πήγε δηλαδή, και στο Eurovision, ήρθε
0: ναι,
1: πίσω.
0: Δηλαδή έλεος, ας πούμε. Όλοι έτσι. Να αφήνουν ένα κλειδί από το γραφείο, από το μαγαζί και λένε πάρε το παιδί μου.
1: Ναι, τότε θέλεις κάνε.
0: Ναι, λοιπόν. Μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Εδώ τη Σαρβελέρη Κόλλη δούλευε σε μια πολυεθνική και δεν ήξεραν, δεν είχε πει ότι είναι η μάνα της Ελ Βελέρ.
1: Άκου τώρα. Γαλλία.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Έτσι πρέπει.
1: Να.
0: Αυτό είναι το τέτοιο, το ουσιαστικό είναι όλη υπόθεση. Αλλά τέλος πάντων, ας μην το τραβάω πολύ το.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Πήγε και 11 και 5 ήμαρτον δηλαδή. Ναι. Δεν έφευγες, έφευγες. Γεια σα. Θα πει καλό τρίμερο στον κόσμο. Όχι, θα τα ξαναπεί εσύ, θα ξανάρθει.
0: Ναι, το απόγευμα. Έχουμε και πολλά γενέθλια. Θα πούμε και στο Oasis.
1: Θα σκάσουμε στα γενέθλια. Θα σε ακούω το απόγευμα, να ξέρει.
0: Θα σε ακούω και λατόγια θα πούμε.
1: Τέλεια.
0: Άντε, σας χαιρετώ εγώ. Τα λέμε.
1: Bye.
0: Σας αφήνω στην Αλεξάνδρα, περαστικά.
1: Τέλεια. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπάς Λις ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
14: 90,3.
13: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην πρωινή στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν αντέχουν πολύ, αλλά με το κόλπο που θα σας πούμε μπορούν να αντέξουν έως και μήνες. Απλώς ζεματίστε τα για 3 έως 5 λεπτά και στη συνέχεια καταψύξτε τα. Έτσι μπορείτε να τα καταναλώσετε και όταν περάσει η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακού

Je t'aime και mon amour, έτσι συνεχίζουμε παρέα εδώ στους 90,3. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε μαζί με όλους και όλες εσάς, κυρίες και κύριοι, στη νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Τράκης. Καλό πρωινό σε όλους, Παρασκευούλα Ζάχαρη, πώς να μην το πω, το ημερολόγιο γράφει 29 και είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να περάσουμε ένα τριήμερο με όποιες και αν συνθήκες επικρατήσουν. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, φτάνοντας εσύ ως τα 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 στον Paradise 903 με τα νέα της ημέρας να τρέχουν και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά. Λοιπόν, θέματα μας έχετε στείλει και εσείς, θέματα τα οποία έχω ετοιμάσει για εσάς, θα τα δούμε όλα, έχουμε πάρα πολύ showbiz, για την ώρα όμως ελάτε να πιούμε το καφεδάκι της ημέρας μαζί παρέα εδώ στον Paradise 903. Θα μου πείτε, έχει πάει 11 και 20, δεν έχετε πιει καφέ ακόμη, γιατί όχι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ και σας κρατάμε συντροφιά και σας προτείνουμε τα καλύτερα. Coffee, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη και στο τηλέφωνο που μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας, καλείτε το 2541-024-024. Τόσο απλά και εύκολα. Εμείς θα συνεχίσουμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για τον οποίο σας μίλησα νωρίτερα και βλέπω ότι σας αρέσει το θέμα που αφορά τον ίδιο. Αγοράζει, λέει, μια υπερπολιτελή βίλα αξίας 60 εκατομμύριων ευρώ. Οκ, πρόσφατα ο CR7, επιτέλους έμαθα να το λέω σωστά, ελπίζω τουλάχιστον, ολοκλήρωσε την κατασκευή της βίλας του, η οποία αξίζει, ακούστε τώρα, 60 εκατομμύρια ευρώ. Στα 41 του χρόνια, ο επιθετικός Κριστιάνο Ρονάλντο διατηρεί ακόμα την κορυφαία του φόρμα, βεβαίως, στο ποδόσφαιρο και στοχεύει στο ορόσημο των 1000 γκολ στην καριέρα του γενικότερα. Να το ευχηθούμε εμείς τα καλύτερα, γιατί όχι, αγαπάμε Κριστιάνο Ρονάλντο, μαθαίνουμε τα νέα του και εκτός από το εισόδημά του από το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι ο πορτοκάλος επιθετικός είναι απίστευτα επιτυχημένος στις επιχειρήσεις και εδώ και καιρό είναι παγκόσμιος δισεκατομμυριούχος. Αυτή τη στιγμή η περιουσία του ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς σας φαίνεται, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό που μου αρέσει είναι το ότι έχει και επιχειρηματικό μυαλό, δηλαδή δεν επαναπαύεται. Παθιασμένος με τον αθλητισμό αλλά και τη μόδα, ο Ρονάλντο ξέρει επίσης πώς να απολαμβάνει την απίστευτα πολυτελή ζωή του. Πρόσφατα, ο CR7 ολοκλήρωσε μία βίλα αξίας έως και 60 εκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι φαίνεται σχολιάζεται πάρα μα πάρα πολύ. Που αλλού, η Ριβιέρα της Πορτογαλίας. Ναι, ναι, ναι. Πολυτελή βίλα του πρώην αστέρα της Manchester United, είναι χτισμένη σε οικόπεδο έκτασης άνω των 12.000 τετραγωνικών μέτρων, με επιφάνεια κατοικίας περίπου 5.000 τετραγωνικών. Και θεωρείται το ονειρεμένο σπίτι στεξιοδότησης για τον Ρονάλντο αλλά και την Τζορτζίνα Ροντρίγκερς, η οποία δεν τον αφήνει σε ησυχία, ανάσα δεν παίρνει. Όπου πάει από πίσω του τσουπ, σου λέει, ένας είναι ο Κριστιάνο και αν μου τον φάει κάποια άλλη, βέβαια. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα, τι να πω, καλά πάει. Ο Κριστιάνο συμπεριλήφθηκε και επίσης στην 26η αποστολή της Πορτογαλίας. Α, ναι, για το παγκόσμιο κύπελο, το 26, με τον προπονητή Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Κυρίες και κύριοι, δεν θα πω κάτι άλλο. Η κλίση του στην εθνική ομάδα αυτή τη φορά δίνει στο 40χρονο Superstar, 41 όχι 40, την ευκαιρία να αυξήσει το σύνολο των γκολ του και να φτάσει τα 1000 γκολ τα επόμενα χρόνια. Γιατί όχι, πάμε, πάμε, πάμε.

29 χρόνια μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου και ναι, είμαστε μαζί και πλησιάζουμε παρέα δειλά-δειλά ως τις 11:30. Ακολουθεί το επόμενο μουσικό θέμα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Παρέα μας είναι τα Ακροπολία και Λαντικά Καρακασάν, γιατί σας προτείνουμε τα καλύτερα καθημερινά. Παρασκευούλα ζάχαρη και ένα τρίμερο φωτιά έρχεται, οπότε ας προετοιμαστούμε και ας προμηθευτούμε. Έλα, το έχω. Να κάνουμε λοιπόν τα σχέδιά μας. Εδώ βλέπω εξορμήσεις, παρεΐτσα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τα Ακροπολία Καρακασάν κοντά μας, Παναγίτης Αλφάρη 58 στο κέντρο της πόλης. Επικοινωνήστε με το κατάστημα στο 2541-075-250. Μπορούν να σας ετοιμάσουν άμεσα την παραγγελία σας σε λίγα λεπτά στο χώρο σας, απλά, εύκολα, γρήγορα και άμεσα. Και δεν χάνετε και καθόλου χρόνο. Γιατί εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και δουλεύουμε για εσάς πριν από εσάς. Πω, ό,τι είπα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο μουσικό θέμα. Γιατί με ρωτάτε? Αχ, τώρα με ρωτάτε για το Survivor και αυτά είναι θέματα τα οποία δεν παρακολουθώ και πολύ. Αλλά εντάξει, okay, θα το ψάξω λίγο και θα το δούμε στην συνέχεια. Κάντε λίγο υπομονή για την ώρα. Αυτό που θα σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι έχουμε γενέθλια να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε, έτσι δεν είναι? Έχουμε έτσι σπουδαίες προσωπικότητες τις οποίες δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Γι' αυτό σας θέλω όλους εδώ στον Paradise 903. Αρχικά πάμε στο επόμενο μουσικό θέμα. Αυτό με τον Μητσοτάκη δεν το πιάσα. Α, ναι, σωστά. Όσον αφορά τους θανάτους στα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου το 2017, σαν σήμερα, σωστά. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Σαν σήμερα το 2017, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Αρχικά πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο έχετε ζητήσει εσείς και το έχω βρει και σε συγκεκριμένη εκδοχή που μου το ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ είμαστε. Για ακούστε. Let me down slowly. Σε ένα πολύ όμορφο remix των Paradise Radio. Πίσω από τα μικρόφωνα για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα αμέσως μετά και επανερχόμαστε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10. 90,3.
9: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
10: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
11: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
12: Paradise 90,3.

Something on my mind, έτσι. Επιστροφή εδώ στους 90,3 στα 45 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Συντονισμένοι στον Paradise 903. Πρώτη τα νέα και τις εξελίξεις. Πάμε να συνεχίσουμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι.

0: Τι γίνεται με τα νέα της ημέρας, οι εξελίξεις τρέχουν και μαζί με εις. Τρέχουμε εδώ στους 90,3. Έτσι λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής, αρκετά ηλιόλουστο για την ώρα. Αργότερα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Όπως είπαμε, έρχονται πολλές εκπλήξεις, κυρίες και κύριοι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί ο καιρός έχει τα σκαμπανεβάσματά του, μας ταλαιπωρεί, είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα και πάει. Θέλω να σταθώ λίγο σε ένα θέμα που αφορά τον Russell Crowe, εκνευρισμένος με θαυμαστές στο Παρίσι. Μόλις κάποιος κάνει μπιπ, για να μην πω την έκφραση, εγώ φεύγω. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Russell Crowe έξω από το ξενοδοχείο του στο Παρίσι, όταν δεκάδες θαυμαστές του τον πλησίασαν για αυτόγραφα και φωτογραφίες, δημιουργώντας έντονο συνωστισμό γύρω του. Ο ίδιος, εντάξει, ένιωσε ότι πνίγεται εκείνη τη στιγμή, κάτι δεν τον άρεσε, η άβολη στιγμή. Ο διάσημος ηθοποιός προσπάθησε αρχικά να διατηρήσει την ψυχραιμία του, ότι προσπάθησε, επειδή έχω δει και το βιντεάκι, όντως δηλαδή φαίνεται ότι το παλεύει. Ζητώντας μάλιστα από όσους βρίσκονται τουλάχιστον εκεί κοντά του να κρατήσουν αποστάσεις, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους. Μετάξει, παιδιά, δεν είχε και άδικο άνθρωπος. Μείνετε εκεί που είστε. Μη με σμπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους. Ακούγεται να λέει στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Κοίτα να δεις, πάντως έχει εκνευριστεί απίστευτα, έτσι. Ωστόσο, όσο η πίεση από το συγκεντρωμένο πλήθος συνεχιζόταν, ο Russell Crowe φάνηκε να χάνει την υπομονή του, προειδοποιώντας πως δεν προωθεί αγενείς συμπεριφορές. Μόλις κάποιος γίνει μπιπ μπιπ μπιπ, εγώ φεύγω. Αυτά είπε ο άνθρωπος, δεν είπε κάτι κακό. Έγινε κατανοητός, ρώτησε κιόλας. Είπε έτσι με αυστηρό τόνο στους θαυμαστές του που τον περικύκλωσαν. Το κλίμα βέβαια παρέμεινε τεταμένο, με τον ηθοποιό να δείχνει εμφανώς εκνευρισμένος. Ενώ η κατάσταση έγινε ακόμα πιο αμήχανη όταν γράψε αντικείμενο που το έδωσε ένας θαυμαστής. Αχα! Εκεί να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Βέβαια στο βίντεο φαίνεται, αυτό το γράφει. Ένας θαυμαστής ουσιαστικά το έδωσε, ναι, ήθελε ένα αυτόγραφο. Το έγραψε το αυτόγραφο πολύ ωραία. Κάποια στιγμή πάει να φύγει, να πάει στον επόμενο θαυμαστή και ο ίδιος ο προηγούμενος θαυμαστής του λέει: θα γράψεις και το όνομα. Είναι ο Μάξιμος, ξέρω εγώ. Μάξιμος καλώς ήταν συγκεκριμένα. Και του λέει: όχι, δεν μπορώ. Εκνευρίστηκε. Δηλαδή ήταν που ήταν στην τσίτα, σου λέει τώρα δηλαδή που το έγραψα, θες να γράψω και όνομα. Όχι, πάει πολύ. Αυτό είναι ο Russell Crowe, τον οποίο το συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά κοίτα να δεις, του βγήκε αυτός ο εκνευρισμός πάρα πολύ έντονο, ο οποίος και σχολιάστηκε. Άλλη μόνο.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο παραλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Τζαμάικα και μπαμ μπαμ. Σε αρέσει, δεν σε αρέσει, Τζαμάικα θα πάμε. Έτσι, να πούμε μπαμ μπαμ. Χιούτζελ, εδώ στους 90,3. Καλημέρα, πέρα ως πέρα, όπου κι αν είστε. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Παρέα μας το Coffee εδώ στους 90,3 μας προτείνει καθημερινά τα καλύτερα. Και όταν λέω τα καλύτερα, τι εννοώ. Αρχικά, ολόφρεσκα. Τρία σάντουιτς, μπάρες Δημητριακών με μέλι κριτικό, γιαουρτάκια, κουλουράκια και ό,τι άλλο λαχταράτε. Σαφέστατα ο καφές της ημέρας από το Coffee με αγάπη και ροφήματα όπως φρέσκη φυσική χυμή, σμούθες, γρανίτες. Αλήθεια, τι προτιμάτε? Εγώ απολαμβάνω ακόμη τον καφέ της ημέρας. Σειρά έχει ένα frozen yogurt ή κάτι λακταριστό. Από το Coffee, κυρίες και κύριοι, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-24.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile, είναι ήδη εδώ.
0: Ραδιόφωνο είναι mobile και είναι εδώ, μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις στιγμή. Οι επιτυχίες παίζουν καθημερινά στον Paradise 903, το ξέρετε καλά άλλωστε, 29 χρόνια μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου. Καλό πρωινό σε όλους, μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, βεβαίως στην παρέα μας τα κρεπολέ και λαντικά Καραχασάν. Εδώ η εικόνα, ξέρετε, πολλές φορές μιλάει από μόνη της. Και όταν λοιπόν επισκέπτεστε κρεπολέα Καραχασάν, σίγουρα καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Τα κρεπολέα Καραχασάν έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια, ανατρέποντας τα δεδομένα, να δημιουργήσουν ένα τεράστιο δίκτυο πελατών σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Εδώ λοιπόν θα βρείτε αναβαθμισμένη μπουτίκ κρεάτων με σύγχρονο χαρακτήρα και μια τεράστια σειρά προϊόντων διατροφής που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Ντόπια κρέατα και λαδικά εξαιρετικής ποιότητας και όλα είναι σε ελκυστικές τιμές. Απολαύστε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, την Παναγίτη Τσαλδάρη 58. Βεβαίως καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα και στα Κυμαία. Και βεβαίως τα περισσότερα γεύματα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.
1: Paradise 90,3.
0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά, δυστυχώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πάρα πολύ να σας τραγουδήσω τώρα καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι και όλα τα σχετικά, αλλά από ό,τι φαίνεται έρχεται το φαινόμενο της αστικής θεσμικής νησίδας. Ναι. Γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Με καλοκαιρινό σκηνικό, ωστόσο, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, εντάξει, θα περάσουν κάποια συννεφάκια και πάνω από την πόλη μας. Έρχονται όμως και τριαντάρια στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να μείνουμε σε αυτό, τι λέτε? Λοιπόν, γενικά ο καιρός θα παρουσιαστεί έθριος σήμερα, έτσι, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Πάμε να δούμε τις επόμενες ημέρες τι ακριβώς θα συμβεί. Παρασκευούλα ζάχαρη, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Πώς σας φαίνεται, τι ωραία, ετοιμάζεστε για τρίμερο, τέλεια! Η θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, σήμερα 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου, τα είπαμε, με μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά, ενώ το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Πιθανές βροχούλες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Λοιπόν, όλα καλά. Το τρίμερο θα κυλήσει νεράκι, θα περάσουμε όμορφα, θα ξεκουραστούμε, θα γεμίσουμε μπαταρίες και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι πίσω στις θέσεις μας. Για την ώρα, Golden. Με έχετε ακούσει να το τραγουδάω? Θέλετε να το κάνω τώρα? Θα το αντέξετε?

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στενεχωριέμαι πάρα πολύ, αλήθεια. Δεν θέλω να σας χαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ όμως ένα υπέροχο τριήμερο. Να περάσετε φανταστικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Είτε κάνετε κάποια εξόρμηση, είτε μείνετε απλά στο σπίτι να ξεκουραστείτε. Είτε απλώς δείτε αγαπημένους σας ανθρώπους, έτσι να τους χορτάσουμε κιόλας. Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, όποιον πάρει ο δρόμος και όπου τον πάρει ο δρόμος. Και στην αυλή του σπιτιού θα περάσουμε υπέροχα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σχέδια έχετε κάνει, θα μου τα πείτε όλα την Τρίτη, με το καλό αφού επιστρέψουμε. Θεού θέλοντας και ωραιοεπιτρέποντας πάντοτε. Εγώ θα σας στείλω πολλά πολλά ζουμερά φιλιά. Θα σας τραγουδώ λόκο, λόκο, λόκο. Και θα σας ευχηθώ τα καλύτερα. Να χαμογελάμε, να προχωράμε, να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε ευγνώμονοι γενικότερα που ξυπνάμε έτσι κάθε πρωί, κάθε μέρα, να βλέπουμε τον ήλιο. Έστω και συννεφάκια, δεν πειράζει. Να είμαστε ευγνώμονοι γενικότερα για τη ζωή και για όλο αυτό που μας έχει προσφέρει. Λοιπόν, πολλά φιλιά από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλή συνέχεια. Bye.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Sol.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου!
6: Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759.
5: Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazard Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazard Roof Stage. Προπόληση, more.com.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
5: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
6: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25410-401986.
11: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
12: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
12: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
13: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
13: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
14: Και μετά και μετά, τι έγινε?
15: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
14: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
15: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
14: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
15: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
14: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
15: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. 90,3.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Είναι αξιόπιστος.
10: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
9: Εντυπωσιακός.
10: Με κοίταζαν σαν ούφο.
9: Μορφωμένος.
10: Hello. How from here, morning, morning.
9: Σοβαρός.
10: Γεια σας. Μιαου.
9: Ευδιάθετος.
10: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
9: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
10: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ.
11: Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο, παράπασα, όχι, αγαπητοί, διαβάζοντα.
10: Τι?
9: Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
5: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε...
9: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
10: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
15: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
15: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
16: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
15: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα,
0: και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
17: Fresh and healthy στον Paradise 90,3.
18: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν αντέχουν πολύ, αλλά με το κόλπο που θα σας πούμε μπορούν να αντέξουν έως και μήνες. Απλώς ζεματίστε τα για 3 έως 5 λεπτά και στη συνέχεια καταψύξτε τα. Έτσι μπορείτε να τα καταναλώσετε και όταν περάσει η εποχή τους.
19: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
22: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
21: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
23: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
23: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
24: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
23: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
25: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
25: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
26: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
10: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
3: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
5: Και στο www.ipavlametafores.gr.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στην Ιταλία συνέβη το εξής. Πήγανε σε ένα εστιατόριο, λέει, μια παρέα, εν πάση περιπτώσει, και τους φέρανε με το στανιό μπουκάλι νερό εμφιαλωμένο. Το οποίο το κάνουν και στην Ελλάδα. Κάποια μαγαζιά, κάποιοι σε ρωτάνε, θέλετε νερό βρύσης ή θέλετε εμφιαλωμένο. Και λες, εσύ έχεις την επιλογή. Σε κάποια μαγαζιά με το που κάθεσαι, παπ! Τσακ, το 1,5 λίτρο, δεν ξέρω, λίτρο είναι 1,5, πόσο είναι, στο φέρνουν εκεί, στο χρεώνουν με το ζόρι, εκτός αν πεις βεβαίως, δεν ξέρω τι γίνεται άμα πεις όχι, εγώ ντρέπομαι πολλές φορές, τι να πω, πάρ' το πίσω. Ειδικά άμα έχεις βγει ραντεβού τώρα και φέρει το νερό, θα πεις, θα φέρω νερό βρύσεις. Μην το λες, τώρα εντάξει, οκ, δεν είναι κανένα φοβερό έξοδο. Έλα όμως που στην Ιταλία αυτή η κυρία που πήγε, της το χρεώνουν 7 ευρώ το μπουκάλι το νερό. 7 ευρώ, ρε φίλε. Καλά δεν τρέπεστε λίγο. 7 ευρώ μπύρα είναι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσετε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΒΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming...
5: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: και η σημερινή Παρασκευή 22 Μαΐου έχει μέσα της από εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο μέχρι στιγμές που πάγωσαν την ιστορία. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά σήμερα γιορτάζουν οι Εμίλοι και οι Εμιλίες, άνθρωποι που συνήθως μπαίνουν σε χώρο που και κουβαλάνε κάτι από πρωταγωνιστή σειράς. Και φυσικά αν έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, να σε πηγαίνει η ζωή μόνο σε μέρες που μυρίζουν Παρασκευή. Πάμε τώρα πίσω στο αλμανάκ της ημέρας. Σαν και σήμερα το 1906, οι αδελφοί Wright παίρνουν επίσημα το δίπλωμα έβρεση τεχνίας για την υπτάμενη μηχανή τους. Δηλαδή κάπου εκεί η ανθρωπότητα λέει, ωραία η γη, αλλά γιατί να μην φύγουμε και λίγο από πάνω της. Και κάπως έτσι ξεκινά όλο αυτό που σήμερα λέγεται αεροπορικά ταξίδια, πτήσεις, αποδράσεις και το κλασικό χειροκρότημα στην προσγείωση. Σαν και σήμερα το 1955, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος επιχειρεί βομβιστική επίθεση κατά του Άγγλου κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Η απόπειρα τελικά αποτυχάνει, καθώς ο κυβερνήτης αποχωρεί λίγα λεπτά νωρίτερα. Μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία της κυπριακής αντίστασης και του αγώνα της ελευθερίας. Το 1960 η Νότια Χιλή ζει τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέγεθος, κρατηθείτε, 9,5 βαθμούς Ρίχτερ. Ναι, 9,5, έτσι. Εκεί όπου η φύση ουσιαστικά θυμίζει τον πλανήτη ποιος είναι το πραγματικό αφεντικό. Και το 2017, μια τέτοια μέρα, το Manchester παγώνει μετά την βομβιστική επίθεση σε συναυλία της Ariana Grande, με 22 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Μια από εκείνες τις στιγμές που η μουσική λοιπόν σταμάτησε στο για λίγο και όλος ο κόσμος έμεινε σιωπηλός.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Ναι, ναι, θα μάθεις. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ήξερες λοιπόν ότι το Friday I'm in Love των The Cure γράφτηκε τόσο φωτεινό και χαρούμενο που ο ίδιος ο τραγουδιστής τους, ο Robert Smith, φοβήθηκε μήπως μοιάζει υπερβολικά εύκολο και φλόρικο για το ύφος της μπάντας. Τελικά έγινε ύμνος της Παρασκευής και η απόδειξη ότι ακόμα και πιο μελαγχολικοί τύποι έχουν δικαίωμα να ξυπνήσουν μια μέρα και να πούν σήμερα θα κάτι θα μου πάει καλά. Ξέρεις επίσης ότι το Last Friday Night της Katy Perry πατάει πάνω σε εκείνη την κλασική ιδέα της Παρασκευής που ξεκινάει κάπως πάμε χαλαρά και τελειώνει με φωτογραφίες που κανείς δεν θυμάται ποιος τράβηξε. Είναι ουσιαστικά το τραγούδι που περιγράφει την παρέα όταν λέει ένα ποτό και σπίτι και μετά γυρίζει με ιστορίες για τρεις εργάσιμες. Ξέρεις επίσης ότι το Friday της Roberta Flack αυτή τη φορά έγινε ένα από τα πιο viral τραγούδια στην ιστορία του YouTube, όχι επειδή το αγάπησαν όλοι, αλλά επειδή όλοι είχαν άποψη για αυτό το κομμάτι. Κι όμως, από το τρολάρισμα πέρασε στην pop κουλτούρα και έμεινε σαν το απόλυτο «Είναι Παρασκευή, τέλος η συζήτηση». Τέλος, εδώ θα πούμε το τέλος, ήξερες ότι το Friday Night των Arabesque είναι από εκείνα τα disco pop κομμάτια που μυρίζουν καθρέφτη μπάλα, χορό και βάλε κάτι να ξεκινήσει βραδιά. Έτσι ακριβώς. Αν η Παρασκευή είχε παλιό, έτσι, πολύχρωμο βίντεο κλιπ, κάπως έτσι θα ακουγόταν. Και τελικά η Παρασκευή δεν χρειάζεται πολλά επιχειρήματα. Έχει δικά της τραγούδια, δικό της χαμόγελο και όλη αυτή τη μαγική ικανότητα να κάνει ακόμα και το πιο απλό «Τι κάνουμε μετά» να ακούγεται σαν ξεχωριστή περιπέτεια. Energy.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
10: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
16: SEGRI. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και τώρα που με ακούς ήρθε η ώρα για πίτσα. Ναι, καλά άκουσες. Η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά κάθε χρόνο αυτή την ημέρα τη σημερινή μας, 22 Μαΐου, ως Bitcoin Pizza Day. Και όχι, δεν είναι κάποια random food γιορτή του ίντερνετ. Είναι η μέρα που γράφτηκε η ιστορία με δύο πίτσες, παρακαλώ. Θα σε πάω πίσω στο 2010, όταν ο προγραμματιστής Λάζλο Χάνιετς αποφάσισε να κάνει κάτι που τότε ακουγόταν σχεδόν σαν επιστημονική φαντασία. Να πληρώσει delivery με Bitcoin. Ναι, καλά άκουσες. Στις 17 Μαΐου κάνει την παραγγελία του σε πιτσαρία στη Φλόριντα και δηλώνει πως θέλει να πληρώσει με το νέο, άγνωστο τότε ψηφιακό νόμισμα. Η πιτσαρία προφανώς κοιτούσε το αίτημα κάπως σαν φιλαράκι. Τι είναι αυτό? Χρειάστηκαν 5 ολόκληρες μέρες για να εγκριθεί η συναλλαγή και τελικά στις 22 Μαΐου ο Χάνιετς παραλαμβάνει δύο πίτσες πληρώνοντας 10.000 bitcoin. Τότε η αξία τους ήταν περίπου 41 δολάρια. Και τώρα έρχεται το σημείο που όλοι παθαίνουν ένα μικρό εσωτερικό σοκ. Κρατήσου, το 2026 με ένα bitcoin να κινείται περίπου στις 80.000 δολάρια, αυτά τα 10.000 bitcoin θα άξιζαν κοντά στα 800 εκατομμύρια δολάρια. Με αυτά τα χρήματα σήμερα δεν θα αγόραζες απλώς πίτσες. Θα μπορούσες να αγοράσεις πίτσα κάθε μέρα για πολλές ζωές, να ανοίξεις αλυσίδα πιτσαριών, να φτιάξεις delivery app και να δίνεις δώρο αναψυκτικό σε όλο τον πλανήτη. Και κάπως έτσι ο Λάζλο Χάνιετς έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έκανε τις πιο ακριβές πίτσες όλων των εποχών. Energy Vibes.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Που λες, ήταν ένα ανδρόγυνο και μία φορά η γυναίκα ρωτάει τον άντρα: «Τι θα έκανες αν πέθανα?» «Τι εννοείς τι θα έκανα?» απαντά εκείνος. «Θα ξαναπαντρευόσουν μήπως?» «Όχι βέβαια», λέει εκείνος. «Μα δεν σ' αρέσει να είσαι παντρεμένος?» «Μ' αρέσει», λέει ο άντρας. «Τότε γιατί δεν θα ξαναπαντρευόσουν?» «Καλά, θα ξαναπαντρευόμουν». «Και θα κοιμώσω στο κρεβάτι μας», λέει η γυναίκα. «Ναι, θα κοιμόμουν νομίζω». «Αχα», λέει η γυναίκα του, «και θα την άφηνες να φοράει τα παλιά μου ρούχα?» «Αν εκείνη το επιθυμούσε, νομίζω πως ναι», απαντάει ο άντρας. «Αλήθεια? Και θα έφερνες όλες τις φωτογραφίες μου και θα τις άλλαζες με δικές της?» «Μάλλον έτσι θα έκανα. Αυτό πρέπει να είναι και θα είναι και το σωστό μάλιστα». «Έτσι, ε? Και θα την άφηνες να παίζει με τα μπαστούνια μου του γκολφ?» «Όχι βέβαια», απαντάει εκείνος. «Είναι αριστερόχειρας».

Ακούτε Energy Vibes, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με εμένα τον Κυριάκο. Και μια γυναίκα αποφάσισε να τελειώσει τη σχέση της, όχι επειδή βρήκε ύποπτα μηνύματα στο κινητό, αλλά επειδή διάβασε τις συνομιλίες του συντρόφου της με το ChatGPT. Ναι, έχουμε official B σε άλλη εποχή. Η ιστορία που λες ξεκίνησε όταν δανείστηκε τον υπολογιστή του και είδε ανοιχτό ένα chat με τίτλο «Προβλήματα και αβεβαιότητα στη σχέση». Και κάπου εκεί ενεργοποιήθηκε αυτό το ανθρώπινο ένστικτο που λέει «Δεν πρέπει να το ανοίξω, αλλά θα το ανοίξω». Μπαίνοντας λοιπόν στη συνομιλία, ανακάλυψε ότι ο τύπος χρησιμοποιούσε το ChatGPT σαν relationship coach, ψυχολόγο και κολλητό στις 2 το βράδυ, όλα αυτά μαζί. Του έγραφε αμφιβολίες για τη σχέση, αν είναι ερωτευμένος, αν υπάρχει έλξη και γενικά ό,τι κυριολεκτικά λες σε ένα φίλο μετά από 3 ποτάκια και ένα «Ρε εσύ, να σου πω κάτι». Το πιο άβολο που είχε σε όλη αυτή την φάση είναι ότι είχε κάνει ολόκληρη λίστα με πράγματα που τον ενοχλούσαν πάνω της και το ChatGPT κάποια στιγμή του απάντησε περίπου «Εφόσον το νιώθεις έτσι, ίσως πρέπει να το τελειώσεις». Δηλαδή ούτε το AI δεν άντεξε το δράμα. Η κοπέλα λέει ότι έμεινε να διαβάζει κι άλλα chats, σαν να έβλεπε σειρά που δεν μπορείς να σταματήσεις, μέχρι που σηκώθηκε μέσα στη νύχτα, μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε χωρίς κουβέντα. Ψυχραιμία τύπου δηλαδή, serial finale ένα πράγμα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο 2026 που πλέον δεν ψάχνεις μόνο για ύποπτα likes και μηνύματα, ψάχνεις και για παράθυρα τύπου «How to know if I still love my girlfriends». Energy vibes.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Brioche Coffee and More στη Σμύρνη 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
4: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτός τι μου πια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figgly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
15: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
16: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
17: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
18: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
17: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
22: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
22: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
23: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Εδώ είμαστε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κίνηση στην δεύτερη ώρα εκπομπής μας με νέα, εννοείται, που αφορούν και την ζωδιακή μας υπόσταση. Που λες, ανάλογα με το ζώδιό σου, υπάρχουν κάποια μέρη που σου ταιριάζουν περισσότερο, που θα περάσεις καλύτερα, διότι έχουν ό,τι ακριβώς θέλεις να σου προσφέρουν. Εννοείται, το καλοκαίρι έρχεται, ήδη τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια έχουν αρχίσει να κλείνονται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αλλά και στα ελληνικά νησιά. Για να αποφασίσεις εσύ πού επιτέλους θα πας διακοπές, καλό είναι να ακούσεις τι ταιριάζει και με το ζώδιό σου και να κλείσεις το ξενοδοχείο σου από νωρίς. Σήμερα και όλη αυτή την εβδομάδα, ανάλογα το ζώδιο, σου λέω πού σε περιμένει ιδανικός ελληνικός προορισμός. Κρυός, δράση. Θέλεις και βουνό και θάλασσα και φυσικά περιπέτεια. Η Κρήτη και η Ρόδος είναι τα νησιά σου. Ταύρος, όπου διαθέτει χαλάρωση, άνεση και πολυτέλεια. Πας στο ξενοδοχείο και εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Κλείσε λοιπόν ιδανικά, Ταύρε που μ' ακούς, η Ταυρίνα στην Κο ή τη Ζάκυνθο. Τέλος, για τους διδύμους, εννοείται, σιγά μην κάτσεις στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Θα πάρεις μία βαλίτσα στο χέρι και θα πηγαίνεις από χώρα σε χώρα. Ιδανικό για τους δίδυμους, η Ιταλική Ριβιέρα, η Γαλλική Ριβιέρα, τερματίζοντας εκεί. Προς την Ισπανία.
0: Paradise 90,3.

0: τα pet tips της ημέρας.
1: Χρήσιμα pet tips σήμερα για ηλικιωμένες γατούλες. Αν λοιπόν μια ηλικιωμένη γάτα σταματήσει ξαφνικά να πηγαίνει στην άμμο της, συνήθως δεν είναι παρεξενιά, είναι σημάδι ότι κάτι τη δυσκολεύει. Μπορεί να φταίνε προβλήματα υγείας όπως αρθρίτιδα, διαβήτης, νεφρά, μειωμένη όραση ή ακόμα και κάτι σαν άνοια στις γάτες. Δηλαδή η γατούλα μπορεί να πονάει, να μην βρίσκει εύκολα την αμολεκάνη ή απλώς να μπερδεύεται. Αυτό που βοηθά είναι υπομονή και μικρές αλλαγές. Καθαρή άμμος, εύκολη πρόσβαση, σταθερή θέση της αμολεκάνης και γενικά ήρεμη καθημερινότητα χωρίς πολλές αλλαγές. Και το πιο σημαντικό, αν δείτε ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά της, μην το αφήσετε για ότι θα περάσει ένα πράγμα. Οι γάτες δεν μιλάνε, αλλά πάντα κάτι προσπαθούν να μας πούν.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.
3: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
4: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλά νέα και πληροφορίες. Μην ανησυχείς, ξέρεις. Εμείς διαθέτουμε καθαρά και εξάστερα τις σημαντικότερες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάθε σαν απαυτικά, εμπλουτίζεις τον εγκέφαλο με γνώσεις και εννοείται το αμέσως επόμενο βήμα είναι ότι τις ξεχνάς πραγματικά κατευθείαν. Σε μία τράπουλα υπάρχουν 52 φύλλα. Θεωρείται λοιπόν ότι τα φύλλα αντιπροσωπεύουν τις εβδομάδες του έτους. Υπάρχουν επίσης και άλλοι συμβολισμοί ανάλογα με το τι παρουσιάζει κάθε φύλλο. Όταν κάποιος πεθαίνει, η τελευταία αίσθηση που χάνει είναι η ακοή. Η πρώτη ωστόσο που χάνει είναι συνήθως η όραση και ακολουθούν η γεύση, η όσφρηση και η αφή. Και όλα αυτά σε δέκατα του δευτερολέπτου. Τα προφυλακτικά λάτεξ μπορούν να μείνουν γύρω στα 2 χρόνια στο ράφι χωρίς να χαλάσουν. Αγοράστε άφοβα λοιπόν, διότι έρχονται και αυξήσεις. Κάντε οικονομία, αδέρφια! Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και τα ξέχασες. Energy Vibes. Master M, Super Light.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
7: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Casanova
12: δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
14: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
16: Travel Energy Tips.
15: Ήρθε η ώρα να μας ακούσεις το ραδιόφωνο να πεις ναι, το άκουσα και θα το κάνω, να πάρεις τον καλό ή την καλή σου και απευθείας μετά τα Travel Energy Tips να μπείτε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και να οργανώσετε τον επόμενο προορισμό σας. Σήμερα σου μιλάω για το νησί της Κιάθου και αφιέρωμα που έκανε η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun με τον συντάκτη του άρθρου να απαριθμεί τις ομορφιές του ελληνικού νησιού, κάνοντας προτάσεις σε όσους σκοπεύουν να το επισκεφτούν το φετινό καλοκαίρι. Όπως αναφέρει ο Σάιμον Κόπελαντ, που επισκέφθηκε το ελληνικό νησί, η Σκιάθος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την ηπειρωτική χώρα, ενώ έχει τα πάντα από αρχαίους θρύλους και υπέροχες παραλίες μέχρι τοπία μοναδικής ομορφιάς και πεντανόστιμο φαγητό. Σύμφωνα με το μύθο, ο Δίας, ο θεός του κεραυνού, έκανε διακοπές στο Ροσπήλιο και πέταξε ένα φορτίο ογκόλιθου στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα ήταν τα εκπληκτικά νησιά των Σποράδων, η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αλόνισο. Σημειώνεται στο σχετικό άρθρο με τον συντάκτη να δίνει οδηγίες για το πώς μπορεί να φτάσει κανείς στο καταπράσινο νησί. Η βρετανική εφημερίδα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ξακουστή παραλία Κουκουναριές, μια αμμουδιά σε σχήμα η Μεσελίνου, πλαισιωμένη από πευκοδάσος που είναι τόσο καλή που τακτικά ψηφίζεται ως μια από τις καλύτερες στη Μεσόγειο, όπως αναφέρει. Μετά την επιτυχία της ταινίας Μάμα Μία, η οποία γυρίστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό εκεί, η Σκιάθος έχει ενταχθεί στην κατηγορία των διάσημων νησιών της Ελλάδας μαζί με τη Μύκονο αλλά και τη Σαντορίνη. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη της Σκιάθου είναι γεμάτη από μπουτίκ ασυδιαστών, κοσμηματοπολία και πολυτελή μέρη για φαγητό και ποτό. Σημειώνει το σχετικό άρθρο, όπως επισημαίνεται, παράλληλα ότι η Σκιάθος έχει καταφέρει να διατηρήσει μια πολύ φιλόξενη και χαλαρή ατμόσφαιρα σε σχέση με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Είναι ιδανική για οικογένειες αλλά και ζευγάρια. Energy Vibes. Energy Vibes.
17: So you face it with a smile. There is no need to cry, for a trifle's more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

Πάουσα Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Είμαι ο Κυριάκος και τώρα θα σου μιλήσω για τον άντρα με το μεγαλύτερο... Ναι, αυτό. Ο λόγος για τον 52χρονο Τζόνα Φάλκον, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο παίο στον κόσμο και αντιμετωπίζει μια σειρά από νέα προβλήματα που αφορούν το... αυτό του. Αρχικά ανέφερε ότι πλέον δεν μπορεί να φοράει κανονικά παντελόνια, αλλά φαρδιά ρούχα με μεγάλο άνοιγμα μπροστά, ώστε να χωράνε τα αποθηκευμένα του όργανα, αλλά και να μην φαίνονται, για να μην δέχεται βροχή ερωτήσεων και αδιάκριτα βλέμματα. Επίσης, ο 52χρονος που έχει... 34 ολόκληρα εκατοστά και περίμετρο περίπου 20 εκατοστά, δήλωσε ότι αυτό το γεγονός δημιουργεί θέματα και στην ερωτική ζωή του, αφού πρακτικά υπάρχει θέμα όγκου. Παρ' όλα αυτά, ο Τζόνα Φάλκον είναι ευγνώμων για το τεράστιο μπέρντις του, παρά τα προβλήματα που έχει ή συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι έχει βιώσει πολλές εμπειρίες, ενώ έχει και μια πλούσια ερωτική ζωή, αφού έχει κοιμηθεί με διάσημες πόρνο στάρ αλλά και οσκαρικές ηθοποιούς. Μεταξύ μας, είναι που δεν με έχουν

0: ανακαλύψει ακόμα. Energy vibes.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε

0: Και κάπως έτσι η σημερινή εκπομπή της Παρασκευής 22 Μαΐου εδώ στα Energy Vibes θα έχει όλα από underfoods ride και πτήσεις πάνω από τα σύννεφα μέχρι bitcoin πίτσες αξίας εκατομμυρίων που σήμερα θα ερχόταν μάλλον με συνοδεία security. Μάθαμε ιστορίες για τραγούδια αφιερωμένα στην Παρασκευή, είδαμε πως ένα ChatGPT κατάφερε να διαλύσει σχέση πιο γρήγορα και από πρέπει να μιλήσουμε. Μιλήσαμε για κατούλες που μεγαλώνουν και θέλουν έξτρα φροντίδα. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Σκιάθο με άρωμα καλοκαιριού και φυσικά πετάξαμε και μερικές άχρηστες πληροφορίες που αύριο το πρωί θα έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς από τον εγκέφαλο. Και τώρα λέμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες, αλλά ειδικά στους μαθητές που αυτό το διήμερο περιμένουν πώς και πώς να δώσουν εξετάσεις για τα πτυχία ξένων γλωσσών. Να θυμάστε κάτι, το μεγαλύτερο challenge δεν είναι το listening ούτε το writing. Είναι να μην συναντήσεις έξω από την αίθουσα εκείνο τον τύπο που λέει «Πω παιδιά, το τρίτο θέμα ήταν παγίδα». Ενώ εσύ μέχρι εκείνη τη στιγμή ένιωθες μια χαρά. Πάρτε βαθιά ανάσα, κοιμηθείτε λίγο νωρίτερα, πιείτε καφέ χωρίς πανικό και μπείτε μέσα σαν να πάτε για Mission Impossible με soundtrack από ταινία δράσης. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι η ζωή δεν μετριέται μόνο με πτυχία. Αλλά okay, αφού το δίνουμε που το δίνουμε, ας το πάρουμε κιόλας. Από τον Κυριάκο Μαραγκό, ευχές για λιγότερο άγχος και περισσότερο καλό Σαββατοκυριακό.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Ακούω μόνο Paradise. έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο.

0: No. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν αντέχουν πολύ, αλλά με το κόλπο που θα σας πούμε μπορούν να αντέξουν έως και μήνες. Απλώς ζεματίστε τα για 3 έως 5 λεπτά και στη συνέχεια καταψύξτε τα. Έτσι μπορείτε να τα καταναλώσετε και όταν περάσει η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Ψάχνεις να βρεις τρόπο να κάνεις κρυφές επισημάνσεις στα γραπτά σου? Πάρε χυμό λεμονιού και άπλωσέ τον στα σημεία που θέλεις να επισημάνεις. Όταν στεγνώσει δεν θα φαίνεται κάτι, αλλά εάν ζεστάνεις με ένα πιστολάκι το χαρτί που έχεις γράψει και το τοποθετήσεις δίπλα από μία λάμπα, τότε θα δεις να εμφανίζονται κατευθείαν οι επισημάνσεις με το λεμόνι που μόνο εσύ θα μπορείς να τις δεις.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
16: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
16: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
16: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
16: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
16: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Αντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
16: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
21: Paradise 90,3.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53.
9: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametaphores.gr.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports, Go Figley Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
12: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη
14: όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
16: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Καλώς βρεθήκαμε. Καλό απόγευμα Παρασκευή. Σήμερα 29 του Μάη. Μια δυνατή γεύση με Ted Swims. Mr. Know It All, ο Ξερόλας, ξεκίνησε με μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική επιτυχία. Και με Heaven, I Run συνεχίζουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε, είπαμε. Και

και Iran, εδώ είναι ο Paradise 90,3. Ετοιμαζόμουν να περάσουμε σιγά σιγά στα Happy Birthday, έτσι, να έχουμε 2-3 καλλιτέχνες που είναι εμβληματικοί και που είναι διάσημοι και που θα ήθελα να τους ευχηθούμε και να ακούσουμε επιτυχίες, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ σε αυτό το ολοκαίνουργιο και πολύ αγαπημένο Give It To Me. Είναι ο Σον Πολ που επέστρεψε δισκογραφικά και στα 13 μετά τις 6 είναι εδώ στο νούμερο 1 Paradise Radio.

πάντα πίστευα ότι οι καλλιτέχνες σε όλους τους τομείς, και στο τραγούδι και στην ερμηνεία, την ηθοποιία, γενικά σε όλες τις δημιουργίες, πρέπει να έχουν ευελιξία. Οπωσδήποτε όλοι πίσω από ένα ύφος είναι που καταξιώνονται, αλλά μπορούν να έχουν προσαρμοστικότητα και να αλλάζουν και να έτσι προσπαθούν και να τολμούν. Αυτό δεν το βλέπουμε βέβαια με το Σον Πολ. Έχει ένα ύφος, το ακολουθεί. Αν βάλουμε 5 τραγούδια του στη σειρά, δεν θα καταλάβουμε ότι άλλαξε ο δίσκος που λέγαμε παλιότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Paradise 90,3. Η πρώτη καλεσμένη μας, για να της πούμε χρόνια πολλά, είναι η αδερφή του Μάικλ, η Λατόγια, η πιο ζωηρή, η πιο έτσι που αναστάτωσε το αδέρφια στην πορεία τη δισκογραφική. Δεν κατάφερε να κάνει ιδιαίτερα πολλά και πετυχημένα πράγματα δισκογραφικά. Ασφαλώς σαν αδερφή του Μάικλ, από μόνη της είχε την απήχηση που της αναλογούσε. Εδώ, Just Wanna Dance είναι το τραγούδι που θα την ακούσουμε. Το 1956 είναι γεννημένη η Λατόγια, έτσι, και είναι ασφαλώς πολύ μεγαλύτερη και από το Μάικλ. Είναι εν ζωή και έχει κυκλοφορήσει πολλά single, αλλά κανένα album. Λέει κάτι αυτό, και γνώρισε κυρίως επιτυχία στη Βρετανία.

0: Αυτή είναι η Λατόγια Τζάκσον, η αδερφή του Μάικλ, η οποία γίνεται 70 σήμερα, του 56 είναι, και η οποία, όπως είπαμε, μεμονωμένα τραγούδια έχει κυκλοφορήσει σαν singles. Ένα από αυτά, Just Wanna Dance, και είναι στην παρέα του Paradise.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

0: Απόγευμα Παρασκευής 29 του Μάη, πάμε για Χιουτζέλ και ολοκένουργιο Jamaican Bam Bam στο νούμερο 1 μας. Αμέσως μετά ένα κλάσικ με τους Coldplay και οδηγούμαστε σιγά σιγά προς τις 6.30. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο Στέφανος οδηγός σας, ο Paradise στα ραδιοφωνά σας.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.
1: Paradise. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 90,3.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Υπέροχα και παλιά και καινούργια, το νούμερο 1 μας με Jamaican Bam Bam, αλλά και Classic με τους Coldplay σε ένα πολύ όμορφο καινούργιο remix εδώ στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3. Προχωράμε και με παροδικές νεφώσεις, πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα υπηρετικά και στα πιο ορεινά, θα κυλήσει αυτή η διαδρομή του υπόλοιπου της ημέρας. Τώρα για το Σάββατο Κυριακό, για Σάββατο και Κυριακή, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, πάλι κυρίως προς τα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως προς τα νότια. Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, τοπικές βροχές ίσως στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο με διευθύνσεις βόρειες και ένταση 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασίες χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Ανώτερη ένδειξη 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά 30 στην περιοχή μας. Είναι το Πράντα. Κάσο εν ράγε στα φωνητικά. Πάμε για τις 6.30.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.
6: Paradise 90,3.

Ζέινα, πολύ ραδιοφωνικό, το έχουμε ακούσει, το έχουμε αγαπήσει, το έχουμε εντάξει στην καθημερινή μας, θα λέγαμε, διαδρομή, και σίγουρα έχει ξεκινήσει, δεν έχει δώσει ακόμα αυτά που θα περιμένουμε να δώσει. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε μια παρέα στον Paradise 90,3 και είμαστε έτοιμοι να πάμε αρκετά χρόνια πίσω, 9 χρόνια πίσω, όπου σαν σήμερα μια επιτυχία γνωρίζει μεγάλη απήχηση, είναι παγκόσμια επιτυχία, είναι ταυτόχρονα στην Αμερική και στην Αγγλία και σε πολλές ακόμη χώρες στο νούμερο 1. Είναι μια υπέροχη συνεργασία του Louis Fonsi, του Daddy Yankee και του Justin Bieber. Το πολυακουσμένο και πολυαγαπημένο Despacito ήταν αυτό που είναι κορυφαίο 9 χρόνια πριν σαν σήμερα. Ας το απολαύσουμε εδώ στη νούμερο 1 παρέα του Paradise 90,3. Μεταξύ άλλων κράτησε και το βραβείο για το καλύτερο Latin στα βραβεία Grammy, το τραγούδι της χρονιάς και πολλές ακόμη διακρίσεις. Τι να λέμε, είναι εκπληκτικό.

0: Τζίτο.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

Και λίγο country μέσα και λίγο στο βίντεο κλιπ Route 66 και λίγο καουμπόικες μπότες. Σαμπρίνα Κάρπεντερ ξέρει καλά το δρόμο και είναι από τις πιο πολλά υποσχόμενες Αμερικανίδες pop star. Δεν είναι τυχαίο που η Μαντόνα τραγούδησε δίπλα της στο Κοσαέλια και απογείωσε την συνεργασία αυτή με την γενική αποδοχή σε όλο τον πλανήτη της επιτυχίας. Καλό απόγευμα με τον Paradise 90,3 να είναι κοντά σας και με τις επιτυχίες να έρχονται μία μετά την άλλη. Adrian Saguna, Solo 2, για να φτάσουμε στις 7 θα επιστρέψω με Status Quo, καθώς ο κιθαρίστας τους έχει γενέθλια και θα ακούσουμε και τη μεγάλη τους επιτυχία. Σε λίγο όλα αυτά.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
2: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
1: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
2: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
2: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
2: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Paradise 90,3.
1: Επιστρέψαμε με ολοκένουργιο και πολύ αγαπημένο εδώ στον Paradise 90,3 Let Me Be The Second Voice και συνεχίζουμε. Το τραγούδι που καθιέρωσε του CK και το τίτλος του Emiliana. Paradise Radio, 29 χρόνια, μια μεγάλη παρέα από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα.

Αυτή είναι η Εμιλιάνα και CK στον Paradise 90,3. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμαστείτε για κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ετοιμαστείτε να τρέξουμε πίσω στο παρελθόν. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στη δεκαετία του 70 επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Τόσο λακταριστές που δεν θα το πιστεύετε, πιο χορταστικές και γεμάτες από υλικά και γεύση. Η θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκιμάστε τες και αποκτήστε τες μάλιστα και με την προσφορά της Pizza Fan για την Vintage Collection 8 τεμάχια και ένα αναψυκτικό 330 μόλις 9,5. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Η Pizza Fan είναι κοντά μας και κάνει ακόμη κάτι καλύτερο για εσάς, τους ακροατές του Paradise 90,3. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα έρθει στο τηλεφωνικό μας κέντρο 254-10-83-330-31 έχει δύο πίτσες 10 τεμαχίων δώρο από την Pizza Fan και τον Paradise 90,3. Χωρίς διαγωνισμό, χωρίς κάποια χρέωση, με την ταχύτητά σας. 254-10-83-330-31. Σας περιμένουμε για να σας πούμε, να μας πείτε καλησπέρα και να σας πούμε ότι κερδίσατε δύο πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan. Μια και μιλήσαμε για vintage pizzas, ας πάμε και λίγο σε πιο vintage μουσική, καθώς ο Francis Rossi, ο κιθαρίστας των θρυλικών Status Quo, έχει γενέθλια. Γεννημένος το 1949, 29 Μαΐου, έχει τραγουδήσει με τους Status Quo με περισσότερα από 60 chart hits, ενώ 22 από αυτά ήταν top 10. Μάλιστα, στη δεκαετία του 80, στο 85, εμφανίστηκαν ζωντανά στο Live Aid, στο Wembley και έκαναν μια θαυμάσια περιοδία με τίτλο Rocking All Over the World. Αυτή είναι η Status Quo και αυτός είναι ο κιθαρίστας τους, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα και ο τραγουδιστής τους φυσικά, ο Francis Rossi. Καλό απόγευμα σε όλους. You're in the army now.

Αυτό είναι το You're in the Army Now και ο Francis Rossi, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής τους, που έχει γενέθλια και θυμηθήκαμε αυτή την επιτυχία για να τον φέρουμε πιο κοντά μας εδώ στον Paradise 90,3. Αλλά δεν είναι η μόνη ευκαιρία που θα μας οδηγήσει στο παρελθόν, γιατί αμέσως τώρα σας έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα έκπληξη για να τη μοιραστούμε.

0: πάρα πολύ. Εδώ η Enjoy the Silence, τι άλλο, Depeche Mode, στη νούμερο 1 παρέα, στον Paradise 90,3. Πάμε για Fresh Hits και επιστρέφω σε λίγο εδώ, στον αγαπημένο σταθμό της Ξάνθης.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Fresh Hits.

Δεν ξέρω αν είμαι μόνο εγώ που έχω έτσι μια τέτοια συμπάθεια στη βρετανική pop της δεκαετίας του 80, αλλά και αυτή η ανατρεπτική επαναστατική των 70s με τους Who, με τους Jump, πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ιδιαίτερες. Τότε δεν ήταν εύκολη η προσέγγιση των δύο πλευρών του Ατλαντικού για να εξομοιωθούν λίγο έτσι το ύφος και οι τάσεις των καλλιτεχνών και των ήχων τους. Ξεχώριζαν

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

Μια από τις τραγουδίστριες που θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του τελικού για το Μουντιάλ το 2026, αυτό το καλοκαίρι δηλαδή, είναι η Σακίρα. Η Μαντόνα είναι η άλλη ερμηνεύτρια που θα είναι κοντά μας και έτσι θα έχουμε ένα θεαματικό ημίχρονο σε ένα θεαματικό τελικό. Σαν θεσμό στο Μουντιάλ έχει πολλά χρόνια που κρατάει. Αυτό όμως θα απασχολήσει πολλούς και δυνατούς παίκτες από τις υποχρεώσεις της ομάδες τους που παίζουν και πάντα έχει επιπτώσεις για την επόμενη χρονιά. Φορμαρισμένοι μεν, κουρασμένοι δε. Για να δούμε. Πάμε με Σακίρα Λαζορτούρα για τις 7.30 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Lady Gaga και Disease εδώ στον Paradise 90.3.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά

0: στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

Αυτή είναι η Lady Gaga, This Is, είναι το τελευταίο μας ημιώρο, πάντα μια μεγάλη παρέα στον Paradise 90,3. 29 του Μάη, Παρασκευούλα. Τριήμερο μπροστά μας και Loco Loco αμέσως τώρα μας τρελαίνει και μας αρέσει. Καλό απόγευμα.

0: Όσο καιρός ανοίγει, όσο το καλοκαίρι είναι εδώ, τόσο τα δροσερά λατινικής προέλευσης τραγούδια θα είναι ταιριαστά σε αυτή την ατμόσφαιρα, δίνοντας τη δικιά τους δροσιά. Εδώ μέχρι οι λατινόφωνοι έχουν μπερδευτεί με τη Ρουμάνα Ίνα, την προσκάλεσαν σε μια μεγάλη παναμερικάνικη περιοδία, με αφορμή βέβαια το σούπερ χιτ της Καλιέντε, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα στην παρέα μας.
1: Paradise 90,3.

Περισσότερες από 20 στάσεις βλέπω στο πρόγραμμα της περιοδίας. Είναι Ίνα, Καλιέντε, Όρημη όσο ποτέ και Δημοφιλής όσο ποτέ.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay.

Λατίνα και αυτή, Jennifer Lopez, πολύ όμορφη συνεργασία με David Guetta. Man Eater τώρα, Dan El Arma, επιστρέφουμε σε μια όμορφη διασκευή από μια ετήσια επιτυχία. Ακούτε πάντα Paradise Radio, 9 λεπτάκια πριν από τις 8.

Το Maneater των Hall & Oates από Daniel Arma. Φρεσκάρεται, γίνεται ένα όμορφο pop τραγούδι που θα μας οδηγήσει μαζί με την ολοκένουργια κυκλοφορία συνεργασία Martin Garrix και Ed Sheeran, Repeat It λέγεται, και είναι αυτό που θα έρθει αμέσως τώρα. Μας πάει στις 8 και μας πάει μπροστά σε ένα τριήμερο με τις ευχές μας για να είστε υπέροχα όμορφα, να περάσετε καταπληκτικά και να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Ο καιρός ως ένα σημείο θα είναι σύμμαχος, αλλά μικρή σημασία έχει. Εμείς θα περάσουμε όμορφα και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό βράδυ, καλό τριήμερο. Δύο μεγάλοι δημιουργοί, μια νέα ολοκένουργια επιτυχία. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8

0: 4 καθημερινά στο ecomninos.gr και στο 254-10-2900. Comninos εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
11: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23020.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα λαχανάκια Βρυξελών δεν αντέχουν πολύ, αλλά με το κόλπο που θα σας πούμε μπορούν να αντέξουν έως και μήνες. Απλώς ζεματίστε τα για 3 έως 5 λεπτά και στη συνέχεια καταψύξτε τα. Έτσι μπορείτε να τα καταναλώσετε και όταν περάσει η εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος.

0: κόσμητος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας. Το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.

0: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

Pausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531-081-520.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.
2: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.